0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο. Είναι το

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο και τον Νικό. The Greek.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Παρασκευούλα. Και 19η μέρα του Ιουνίου. Φεύγει ο Ιούνις γρήγορα, μπαμ μπαμ. Αλλά κάνει λίγο κρύωσιμα, παρόλο που έχει 14 βαθμούς, 15, που τη γράφει το θερμόμετρο. Έχει μια έτσι ψυχρασία περίεργη.
1: Ναι, έχει. Έχει τον αέρα αυτό να τον κρύο.
0: Ναι, βέβαια. Το feeling που λέμε είναι περίεργο. Mm. Αυτό είναι, δεν γίνεται να μην
1: δεν γίνεται, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Να έχουμε ένα υπέροχο πουσουκού. Θα το φτιάξουμε εμείς βασικά όπως θέλουμε, έτσι, το πουσουκού. Εντάξει, θα το φτιάξουμε όπως θέλουμε, παρόλο των συνθήκων μιλάμε πάντα. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 14 βαθμούς. Δεν βρέχει ακόμα, αλλά θα βρέξει.
1: Γιατί να βρέξει?
0: Θα βρέξει όλη τη βδομάδα μέχρι την επόμενη Τετάρτη, Πέμπτη θα βρέχει.
1: Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο.
0: Εγώ τώρα το βλέπω.
1: Μπορεί ο καιρός, αλλάζει εδώ.
0: Melbourne Weather από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο site που είμαι, αυτό μου δείχνει. Σήμερα θα βρέξει μετά τις 3-4 το μεσημέρι. Έτσι γράφει.
1: Εσύ συγγνώμη, αλλά ναι, εμένα μου δείχνει σήμερα βροχές 69%, 72% μου δίνει αύριο, Κυριακή, Δευτέρα καλός ο καιρός,
0: 40 και
1: με αραιή νέφωση, την Τρίτη έχει λίγες βροχές, Τετάρτη, Πέμπτη καθαρός. Και άμα το πάω και για 15ήμερο, γιατί χθες το σχολιάζαμε.
0: Σιγά μην μπορεί να βγάλουν 15ήμερο να μου.
1: Αγόρι μου, να. Δες το.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα σε ποιο άπιση.
1: Δες τους ήλιους.
0: Ναι, εντάξει. Εμένα μου δίνει την Δευτέρα 40% βροχή, την Τρίτη 70% και την Τετάρτη 80%.
1: Επειδή δεν μας βολεύει το δικό σου app,
0: ναι,
1: δεν μας αρέσει, άλλαξε το.
0: Αλλάζει πάντως ο καιρός τώρα, από μια στιγμή στην άλλη τώρα. Ναι, 15 μέρες πρόγνωση εδώ, δεν το καταλαβαίνω. Ο άλλος λέει, τι δεν βρέχει, λέει, ρε, μας έχει τρελάνει, βροχή πολύ.
1: Πού ρε?
0: Σε ποιο μέρος?
1: Λοιπόν, είναι η βροχή πολύ.
0: Τώρα να μας πούνε που βρίσκονται και που βρέχει. Και από χθες λέει βρέχει. Αλλά και χθες το βράδυ έριξε μια μπόρα καλή.
1: Πριν μας πει τώρα στην Ελλάδα βρέχει.
0: Όχι. Λοιπόν, να σου πω σήμερα ότι γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Ιουδίθ, ο Παΐσιος.
1: Ο Ιούδας ο Ισκαριωτής.
0: Ο Ιουδίθ και ο Παΐσιος και η Παϊσία.
1: Ιουδίθ.
0: Ιουδίθ.
1: Ισπανός. Ο Παΐσιος δεν είναι αυτός ο Παΐσιος.
0: Όχι.
1: Βέβαια.
0: Να σου πω ότι είναι Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Εννοείται. Αυτό είναι
1: καλά,
0: έγκλημα πολέμου. Τώρα, okay. Σε πόλεμο τώρα κάνετε τέτοια πράγματα. Σιγάμι. Παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Η μέρα της χειραφέτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν είναι χειραφετημένη.
0: Είναι και αργία σήμερα. Από το 2021 τιμούν το τέλος της δουλείας αυτή.
1: Στο Flinders βρέχει.
0: Ναι.
1: Εντάξει ρε φίλε, και το Flinders τώρα είναι και 100 χιλιόμετρα, δεν είναι.
0: Στην Ουρουγουάη τιμούν την επίθεση των γενεθλίων του Χωσέ Αρτίγας.
1: Ωραίος ο Αρτίγας.
0: Ναι, ούτε που τον ξέρω. Η μέρα της ανεξαρτησίας στην Ουγγαρία και είναι εθνική ημέρα Μαρτίνι.
1: Μαρτίνι.
0: Ναι, στην Αμερική.
1: Και βότκα Μαρτίνι είναι ωραίο. Αν και δεν τα προτιμώ εγώ αυτά τα μπερδεμένα. Δεν
0: μεταξύ, είσαι προνομιούχος τώρα εδώ.
1: Είμαι, ναι.
2: Έχουμε κάνει αγώνα.
1: Είμαι προνομιούχος, όσο να πεις.
0: Γιατί βλέπεις και τους αγώνες, βάτσα μπροστά σου.
1: Εσύ γιατί δεν το βάζεις εδώ να παίζει? Να τους βλέπεις κι εσύ.
0: Λοιπόν, γεννήσεις, έχεις τίποτα καλό στις γεννήσεις?
1: Κάνε καλό, ε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι έχουμε πολλά σημαντικά γεγονότα σήμερα. Καταρχήν, δεν θα σταθώ στα πολύ παλιά. Να σου πω μόνο ότι το 2000 η Ελλάδα υπογράφει την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και γίνεται το 12ο μέλος της, καθώς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίνουν την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου του 2001.
0: Ναι.
1: Στη συνέντευξη τύπου που ακολουθεί, ο Πρωθυπουργός τότε Κώστας Σιμίτης εκφράζει την ικανοποίηση της κυβέρνησης για αυτό που αποκάλωσε μεγάλο ποιοτικό και αναπτυξιακό άλμα.
0: Τι λέει, ρε.
1: Η Ελλάδα ήταν η μόνη από τις 15 χώρες που το 98 μολονότι είχε εκφράσει την επιθυμία να σχηματίσει την ΟΝΕ, δεν είχε καταφέρει να εκπληρώσει τα κριτήρια. Μετά τα εκπληρώσαμε τα κριτήρια. Το 2014 είχαμε τον πρίγκιπα Φελίπε της Ισπανίας να στέφεται νέος βασιλιάς της Ισπανίας, πολύ σημαντικό, με τον τίτλο Βασιλιάς Φίλιππος ο έκτος της Ισπανίας. Στις γεννήσεις, ποιος ξεχωρίζει, Απόστολος Νικολαίδης, Έλληνας αθλητής και διοικητικός παράγοντας του Παναθηναϊκού. Μετά τον κάνανε γήπεδο. 1896 είχε γεννηθεί αυτό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις κανένα φουσταλιεράκι?
0: Όχι.
1: Στέλιο. Έλληνας τραγουδοποιός.
0: Δεν τον ξέρεις.
1: 1911 γεννήθηκε.
0: Και πού να τον ξέρω?
1: Στην καλύτερη να πέθανε το 80, ρε φίλε.
0: Τι πλάκα με κάνεις που λέει και στη Θεσσαλονίκη τώρα? Πού να τον ξέρω εγώ τώρα? Ξέρεις, δεν κάνει. Όχι, πού, εσύ τον ξέρεις?
1: Όχι, γι' αυτό μου φάνηκε.
0: Και γιατί μας τον λέει, δεν τον ξέρω?
1: Καταρχήν, πώς έκανε καριέρα με αυτό το όνομα?
0: Γιατί, τι έχει κάνει αυτός, λέει?
1: Τραγουδοποιός είναι. Θα τον γκουγκλάρω, έτσι.
0: Δεν γκουγκλάρε τον.
1: Θα το γκουγκλάρω γιατί.
3: Μέρα, δεν καλημέρα, είναι. Καλό Σαββατοκύριακο. Πα, ο άσωτος ιός επέστρεψε, μας θυμήθηκε, μας θυμήθηκε. Άντε, καλημέρα.
0: Δεν χρειάζεται εσύ, θα ξέρεις.
1: Δεν χρειάζεται. Ας πάνω, θα το δούμε μετά να πούμε ποιος είναι. Ποιος άλλος γεννήθηκε έτσι? Βασίλης Νικολαίδης, Έλληνας τραγουδοποιός κι αυτός.
0: Ναι, καλός.
1: Γίνεται, ρε φίλε.
0: Ο Νικολαίδης ήταν εκείνος. Ο Απόστολος ήταν του Παναθηναϊκού, δεν ήταν?
1: Ο τραγουδοποιός Απόστολος Νικολαίδης, ναι. Δεν ήταν? Δεν ήταν Βασίλης. Το 54 γεννημένος. Και από μάλλον μεγάλος. Μπόρις Τζόνσον γεννιέται σαν σήμερα. Ο Μιχάλης Ρωμανίδης, Έλληνας καλωσφαιριστής.
0: Ναι, ναι,
1: και ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Κύπριος τραγουδιστής. Αυτή είναι από τις γνωστοί, έτσι. Α, και η Κάθλιν Τέρνερ γεννήθηκε σαν σήμερα.
0: Καλή.
1: Αυτή, ναι, ήταν καλή.
0: Κρετικός Μέγας, λέει η Ανθούλα.
1: Ναι, αυτό το...
0: Παρακολουθείς Μουντιάλ?
1: Εντάξει, όσο μπορώ.
0: Το έχουν, να σου πω κάτι τώρα.
1: Τώρα σε αυτό το κύκλο δεν έχει και ενδιαφέρον.
0: Μα δεν είναι τώρα και ο κύκλος. Τώρα έχουν κάνει, πήγαν από τις 32 ομάδες, πήγαν 48, να μου πόσες έχουν πάει. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες.
1: Θα ξεσκαρτάρουνε, μωρέ, στο
0: ναι,
1: δεύτερο.
0: Τώρα εντάξει, όλα για, για την τηλεόραση, για τις διαφημίσεις.
1: Εντάξει.
0: Έβλεπα τον διαιτητή να πούμε, περίμενε στο αυτή να του πούνε πότε τελειώνει διαφημίσεις για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Δηλαδή, και άλλοι περιμέναν στο κόρνερ. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Έχει χάσει λίγο τη μαγεία του, η αλήθεια είναι, το παγκόσμιο κύπελλο εδώ. Τώρα δεν ξέρω μήπως το αντιλαμβανόμουν και το...
1: Είναι και εντυπωσιακό τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν επειδή ήμασταν μικροί το αντιλαμβανόμασταν διαφορετικά αυτή τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου. Ξέρεις, πιο πλήγες οι ευθύνες. Περίμενε, δηλαδή, στα παιχνίδια δεν είχες τόσο πολύ, ξέρεις, άγχος για τη ζωή γενικότερα. Και το ρούφαγες αλλιώς. Τώρα εντάξει, παίζει ρόλο φυσικά και η αλλαγή ώρας δεν βολεύει πολλές φορές όταν γίνεται. Εντάξει, συνήθως εδώ πέρα στα Σταλέα τα περισσότερα που έχουμε δει είναι ξημερώματα, τα παιχνίδια δεν είναι δηλαδή ευρωπαϊκές ώρες που είχαμε συνηθίσει να παρακολουθούμε. Τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, εγώ σου λέω ότι επειδή ακόμη είναι έτσι όπως είναι, δεν έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, δεν έχει ενδιαφέρον. Το Μέση όμως πώς τον είδες στα 39 του? Απέδειξε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.
1: Είναι ένας αθλητής.
0: Πιστεύεις ότι είναι ο μεγαλύτερος αυτής? Πιστεύεις ότι είναι ο μεγαλύτερος όλων των εποχών?
1: Ναι.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Ναι, ναι, αλλά είναι και αθλητής, είναι και ο Κριστιάνο. Δεν είναι, δηλαδή...
0: Και ο Κριστιάνο είναι αθλητής, αλλά δεν είναι αυτού του επίπεδου, νομίζω.
1: Είναι
0: κλάσης.
1: Δύο κατηγορίες διαφορετικές, νομίζω τελικά. Δηλαδή αρχίζει και ξεχωρίζει το πράγμα και ύστερα να μην ξεχνάμε ότι είναι και σε μια πολύ προχωρημένη ηλικία.
0: Και οι δύο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι. Αλλά τώρα να σου πω κάτι. Οκ, okay, άμα παρακολουθήσει το παιχνίδι, δηλαδή με το Μέση, θα δείτε ότι στο παιχνίδι ψιλοκλέβει λίγο, ξέρεις, καταστάσεις, λίγο εμπειρίας, μέτρα και τέτοια. Αλλά στα τελειώματα που έκανε, ρε φίλε, στα τρία γκολ που έβαλε, είναι λες και βλέπεις, αυτό έλεγα παίξει ένα ραδιόφωνο που μιλάγανε, λες και βλέπεις τον Μέση στην ηλικία δηλαδή των 25 χρονών, η έκρηξη για το, στο τελείωμα της φάσης. Ναι, μπορεί να κλέβει ενδιάμεσα μέτρα και αυτά, ξέρετε.
1: Είναι κεφαλικός ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, ρε παιδί. Αλλά τώρα να κάνεις ντεμπούτο στο παγκόσμιο κύπελο και να κάνεις χαρτρίκ στα 39.
1: Έκτη φορά.
0: Ναι, αλλά στα 39. Δεν μιλάμε τώρα. Έτσι. Μιλάμε, έχουμε 10 χρόνια διαφορά με το παλικάρι. Είναι απίστευτο. Ο Ρονάλντο, εντάξει, νομίζω δεν πάει άλλο. Παρόλο που είναι φοβερός αθλητής, δεν μπορεί άλλο το παλικάρι. Εντάξει. Και πάλι μέχρι αυτό το επίπεδο τώρα, στα 40 του και αυτός που έχει φτάσει, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, κοντεύει τα 1000 γκολ.
1: Εν τω μεταξύ, άκουγα χθες μια ιστορία γενικά ότι ο όρος Μουντιάλ χρησιμοποιείται στην Ελλάδα περισσότερο.
0: Ναι, δεν το χρησιμοποιώ.
1: Δεν είναι, World Cup.
0: Ναι, World Cup.
1: Και βγήκε.
0: Το είπα εγώ σε κανένα δύο, δεν καταλαβαίνω τι λέει.
1: Και βγήκε το 78, λέει, από το Διακογιάννη που είχε πάει στο Μουντιάλ. Τώρα, εντάξει, και εκείνοι οι άνθρωποι, ας πούμε, του ποδοσφαίρου δεν ήταν και τόσο, ξέρεις, γνώστες του ποδοσφαίρου για να αναπτύξουν τακτικές και οτιδήποτε. Ήταν περισσότερο podcasters. Εν πάση περιπτώσει, άκουγε τους Λατινοαμερικάνους εκεί πέρα που λέγανε Μουντιάλ, Μουντιάλ και το υιοθέτησε.
0: Ναι.
1: Το πέρασε μέσα από την τηλεόραση σαν Μουντιάλ και έμεινε από το 78, ας πούμε. Έμεινε ο όρος Μουντιάλ, αλλά δεν έχει να κάνει.
0: Δηλαδή, εσύ όταν ήσουν μικρός, πώς το έλεγες? Μουντιάλ δεν το λέγαμε. Δεν το λέγαμε παγκόσμιο κύπελο, ναι,
1: είναι ισπανική λέξη.
0: Ναι, ρε,
1: σημαίνει παγκόσμιο. Έτσι, ναι. Το Μουντιάλ στα ισπανικά σημαίνει παγκόσμιο.
0: Δηλαδή,
1: είναι ισπανική λέξη.
0: Ναι, ρε,
1: σημαίνει παγκόσμιο. Έτσι, ναι. Το Μουντιάλ στα ισπανικά σημαίνει παγκόσμιο.
0: Δηλαδή, η πρώτη λέξη που μου

0: μάτσιο.
1: Ναι, ωραίο.
0: Πώς θες να αλλάξουμε θέσεις.
1: Ωραίο μάτσιο. Τι άλλα παιχνίδια. Ο Καναδάς 6-0 το Κατάρ, έτσι.
0: Εντάξει τώρα, 9 παίκτες έπαιζε.
1: Εντάξει, ούτε και να έπαιζε, έφαγε 6 γκολ.
0: Δεν ξέρω τον τραυματισμό. Δεν τον έδειξε. Και δεν το κατάλαβα αυτό γιατί δεν έδειξε τον τραυματισμό ξανά. Δεν έδειξε replay. Είδαμε ότι ήταν άσχημος τραυματισμός και μάλιστα ο άνθρωπος που ενεπλάκησε τον τραυματισμό του Καναδού παίκτη τραβούσε, όχι δεν τραβούσε τα μαλλιά του, έπιανε το κεφάλι του.
1: Είχε,
0: και τα μαλλιά
1: δεν χτυπήσει, είχε. Ότι είχε χτυπήσει πολύ ο
0: ναι, ναι, όλοι έτσι λέγαν, του δώσαν και εκείνο και το...
1: 6-0 πάντως το Κατάρ, να πούμε ότι...
0: Εντάξει τώρα με 9 παίκτες δεν είναι, 9 παίκτες ήταν στο 3-0 δηλαδή για να καταλάβεις.
1: Okay, δεν σου λέω εγώ το αντίθετο, αλλά και 6-6 όπως και να το κάνεις. Η Τσεχία 1-1 με το South Africa. Η 4 γκολ έβαλε η Σουηδία. Η Σουηδία λέει, η Ελβετία στη Βοσνία.
0: Ναι.
1: Τετράμπαλο.
0: Εντάξει. Έχει ενδιαφέρον, κοίταξε, αυτό που είπες ότι δεν έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Καταρχήν, πολλά παιχνίδια βγήκαν ισόπαλα.
1: Πρώτα απ' όλα. Ναι.
0: Κατά δεύτερον, βλέπουμε και μία άλλη οπτική του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, έχει μπει τόσο το ηλεκτρονικό στη μέση, έχει γίνει τόσο πολύ, δεν φεύγει λεπτομέρεια, έτσι.
1: Ούτε το corner τώρα.
0: Τίποτα ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, δηλαδή τίποτα, και τώρα, τίποτα, κοίταξε, τίποτα. Απ' τη μία θα το βουλώσουν, άμα γίνει αυτό, γιατί ό,τι γίνεται στο παγκόσμιο ακολουθούν και τα πρώτα κλίματα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Από τη μία δεν θα έχεις και να διαμαρτυρηθείς σε λίγο. Να πεις με αδίκησε, ξέρω εγώ. Ναι, το corner δεν ήταν. Είχε περάσει τη γραμμή και μπήκε γκολ, ξέρω εγώ.
0: Και στο φινάλε όλοι νομίζω ότι θέλουν μια ακριβοδίκη.
1: Ναι, τώρα επεμβαίνει έτσι, νομίζω και στις κίτρινες.
0: Ναι, επεμβαίνει. Κίτρινες, κόκκινες.
1: Ειδικά στη δεύτερη. Πρέπει να επεμβαίνει άμα δεύτερη.
0: Επεμβαίνει γιατί αυτό έγινε με τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή από τον Καναδά.
1: Ναι.
0: Ενώ αρχικά είχε κίτρινη κάρτα, επενέβη το ΒΑΡ και έβγαλε κόκκινη.
1: Όχι, αυτό υπήρχε. Αυτό υπήρχε. Η απευθείας κόκκινη. Η απευθείας κόκκινη.
0: Δεν ήταν απευθείας.
1: Ναι, εννοώ ρε παιδί μου ότι άμα ήταν κίτρινη και μπορεί να την κάνει κόκκινη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσε να επεμβεί στη δεύτερη κίτρινη.
0: Ναι, αλλά είπε ότι έγραψε από κάτω, ναι, ήταν κίτρινη ας πούμε, την έβγαλε ο διαιτητής και ενώ προχωρήσαν μπήκε μέσα το φορείο, μετά από ένα λεπτό, ενάμιση.
1: Του πάνε κόκκινη, ξέρω εγώ.
0: Γράφει VAR decision, ας πούμε, κόκκινη, ναι, κάρτα.
1: Το πρόβλημα ήταν ότι με τη δεύτερη κίτρινη που συνήθως ήταν και αποβολή. Δεν υπήρχε VAR, επέμβαινε μόνο σε απευθείας κόκκινη. Τώρα νομίζω επεμβαίνει και στη δεύτερη κίτρινη. Αν είναι ή δεν είναι, δηλαδή να μην αποβληθεί ένας παίκτης ή να αποβληθεί όταν πρέπει. Anyway, αύριο παίζει και η Αυστραλία, έτσι. Να πούμε 5 ώρα το πρωί με την Αμερική.
0: Ναι.
1: Δύσκολη Αμερική. Εμένα με έχει.
0: Δύσκολη.
1: Εγώ δεν περίμενα την Αμερική, δηλαδή τόσο δυνατή να σου
0: πω. Αλλά δύσκολη είναι και η Αυστραλία, να σου πω την αλήθεια, γιατί έχουν πάθος.
1: Ναι, πάντα ήταν έτσι η Αυστραλία. Δηλαδή, όποτε θυμάμαι παγκόσμιο κύπελο και συμμετείχε η Αυστραλία, λέγαμε τα καγκουρό είναι πολύ δύσκολα, ρε παιδί μου, ψυχή. Τέλος πάντων.
0: Κάταγμα έχει στο πόδι, έτσι.
1: Το σπάσε.
0: Ναι, το σπάσε. Εν τω μεταξύ δεν φάνηκε καν ότι ήταν τόσο σοβαρός τραυματισμός, ρε παιδί μου.
1: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, πολλές καλημέρες, πολλά τα μηνύματα. Ξέρετε πώς επικοινωνείτε μέσω του chat μας, στη σελίδα μας, στο application του ρυθμού που άμα το έχετε κατεβάσει από το Apple Store, του Play Store, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά. Στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως έχετε κάνει αρκετοί, θα τα διαβάσουμε. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 70 74 88 60, ή να στείλετε τα μηνύματά σας στο Messenger του ρυθμού, Facebook, Instagram ή στο live που τρέχει. Καλημέρα Πάγκαλε.
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Μόλις έριξε μια πολύ μικρή ψυχάλα,
1: ναι,
2: στο αεροδρόμιο. Πολύ μικρή.
1: Εντάξει, καλό είναι.
2: 2-3 λεπτά, αλλά περιμένουν πολύ βροχή. Γύρω στα, για 4 μέρες γύρω στα 30 μιλιμέτρα νερό.
1: Ναι, νομίζω περιμένουν, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Εγώ ρώτησα και το Mercedes εδώ και μου είπε ότι περιμένει πολύ νερό.
1: Το Mercedes είναι μετεωρολόγο.
2: Περίμενα, θες να δεις. Θα ακούσετε κι εσείς live, θα το βάλω live.
1: Ναι.
2: Απλώς πρέπει να μιλήσω γαλλικά.
1: Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, έχουμε εδώ πέρα 15.000 οθόνες και τη μετεωρολογική υπηρεσία.
2: Bonjour, Mercedes. La météo, amène vous, s'il vous plaît. Θα απαντήσω τώρα στα γαλλικά. Ακούσατε?
1: Ναι, τα καταλάβαμε όλα.
2: Περιμένει βροχή, αυτή τη στιγμή είναι καλά και περιμένει βροχή. 4 ώρα λέει, 63%, θα ξεκινήσει και θα βρέχει κάργα.

0: 8 η ώρα το βράδυ θα πάει 80% και τα μεσάνυχτα θα ρίξει πάρα πολύ νερό, καταιγίδα.
1: Για πες μας λίγο πώς είναι οι δρόμοι.
0: Οι δρόμοι είναι ήσυχα. Το μόνο γέλιο που έχω ρίξει σήμερα ότι δύο φορές που ανέβαινα για αεροδρόμιο στο ύψος του Έσεντον, δύο Porsche Cayenne είχαν μείνει. Ένα το πρωί και ένα τώρα. Ένα άσπρο έχει μείνει τώρα και ένα το πρωί σκούρο χρώμα.
2: Είναι γνωστή η επιθυμία των Porsche.
1: Ναι.
0: Έλα, δεν πάνε για σερβίς. Λέω, τι περιμένετε, να γίνουν μόνα τους. Λέω, κοίτα σύμπτωση, η καλύτερη διαφήμιση είναι. Τέλος πάντων, όσο για το Μουντιάλ, εγώ το χαρακτηρίζω Μουντιάλ το 40-ριδο. Πόσους παίκτες σχεδόν 40 χρονών έχουμε. Έχουμε δύο τερματοφύλακες.
2: Ο Μόντρι έπαιξε.
0: Μεξικό και ο άλλος από που είναι, δεν θυμάμαι, που έπιασε τα ντερά του προχθές. Με την Ισπανία.
2: Καλά, οι τερματοφύλακες παίζουν και σε μεγάλη ηλικία. Τώρα.
1: Ναι, αλλά έλα να σου πω κάτι. Μιλάμε τώρα για. Ναι, αλλά ήταν ο καλύτερος παίκτης. Αυτός ο τερματοφύλακας που λέει. Είχε 100.000 ακόλουθους στο Instagram. Μετά το παιχνίδι έφτασε 25 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει 25 εκατομμύρια στο Instagram. Έτσι δεν χρειάζεται να ξαναπαίξει μπαλά. Ένα πώς θα κάνει και τέλος. Οικονόμησε.
0: Έλαντε. Μια ανάρτηση να κάνει παίρνει 500 χιλιάρικα αυτό. Δεν θέλει τίποτα άλλο.
1: Αυτό. Έτσι
0: έχουμε και τους παίχτες, τόσους παίχτες που είναι 40 χρονών. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αν ακούσατε για τον πρόεδρο του σημερινού.
1: Τον
0: που έβγαλε ένα νόμο για τις μέρες του Μιντιάλ, για την πύρα.
1: Όχι.
0: Ωραία. Ο πρόεδρος του σημερινού πέρασε ένα νόμο στο αυτό κοινοβούλιο τις μέρες που υπάρχει το Μουντιάλ, κατέργησε το φόρο, το ΦΠΑ από την πύρα συν 20% να πουλιέται πιο φθηνά η πύρα στα κλαμπ για να πάει ο κόσμος να ξεκουράζεται και να βλέπει το Μουντιάλ.
1: Εδώ οι άλλοι πήραν από 45.000 ο καθένας να δουν όλα τα παιχνίδια, λέει. Έτσι έχουν βάλει σε ένα κουβούκλι εκεί πέρα να πούμε κάπου.
2: Άκουσα και εγώ ένα περίεργο νόμο που βγήκε νομίζω στη Λατινική Αμερική κάπου. Ο οποίος πρόεδρος αποφάσισε, λέει, να...
0: Για την πύρα.
2: Όχι ρε, στη Λατινική Αμερική σου λέει.
0: Αλλό. Ναι, γιατί ο σημερινός που είναι.
2: Τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει με την πύρα, είχε να κάνει με τους συζύγους. Οι σύζυγοι που δεν πληρώνουν τη διατροφή στις γυναίκες τους, απαγορεύεται να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ και πρέπει να δίνουν παρόν κάπου την ώρα του.
1: Ναι, πολύ δυνατό.
2: Πολύ,
1: πολύ ιδιαίτερο.
0: Πολύ σωστός.
1: Ναι, σου λέει δεν πληρώνει διατροφή. Τι μόνο για να δεις Μουντιάλ. Το χειρότερο. Ειδικά για τις λατινοαμερικάνικες χώρες το Μουντιάλ, ξέρετε τι σημαίνει.
0: Είναι τρέλα. Μην ξεχνάς ότι όταν έχασε η Βραζιλία το παγκόσμιο στο γήπεδο της, πόσοι αυτοκτονήσαν μέσα στο Μαρακανά. Τόση τρέλα. Από μόνο αυτό τα λέει όλα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει. Είπαμε, όποιος θέλει να ποντάρει, εγώ έχω βάλει πάντως τελικό Πορτογαλία-Αργεντινή. Έχω βάλει τελικό.
2: Πολύ νωρίς είναι, ρε Παγκαλά, ακόμα.
0: Μα γι' αυτό να πάρεις απόδοση, ρε παιδί μου. Πότε θα πας?
2: Πολύ
0: όταν
2: νωρίς.
0: Θα είναι 1,5% και 2.
2: Εσύ έβαλες, θέλει, εσύ έβαλες και ζευγάρι. Ζευγάρι Αργεντινή δύσκολα, δηλαδή γιατί αποκλείς την Αγγλία. Η Αγγλία έπαιξε ποδόσφαιρο, δεν είναι, και ήταν πρώτο παιχνίδι.
0: Κοίτα, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Απλώς έτσι ρε παιδί μου, βάζεις 50 δολάρια, 100 δολάρια.
1: Πού έβαλες,
0: Δεν είπαμε, Πορτογαλία-Αργεντινή τελικό.
2: Πορτογαλία-Αργεντινή πολύ δύσκολο.
0: Γι' αυτό,
2: πολύ δύσκολο. Ούτε τη μία ομάδα πιστεύω, ούτε την άλλη.
1: Αργεντινή-Πορτογαλία.
2: Για τελικό.
1: Αργεντινή μπορεί. Τώρα Πορτογαλία δεν ξέρω. Κοιτάξτε τώρα, παιδιά, θα ρολάρουν και λίγο. Μάλιστα είναι τα πρώτα παιχνίδια. Κάποιες κάτσανε και τη άμυνα που παίζανε. Πολλές οι ομάδες οι οποίες παίξανε άμυνα. Δηλαδή έβλεπα και την Ισπανία. Τσούκου. Αλλά δεν την πήρε την νίκη. Και έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο, έτσι. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δεν είναι όπως παλιά, δηλαδή, που παίζανε με τα λοιπά και ήταν σίγουρες οι νίκες. Πλέον όλες οι ομάδες είναι γυμνασμένες, πάρα πολλοί παίζουν εξωτερικό. Βλέπεις αφρικανικές χώρες οι οποίες ναι, μεν, αλλά μπορούν να κάνουν ζημιά να πάσουν και στιγμή, έτσι.
0: Τρέχουνε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οι Αφρικανικές τρέχουν. Λες και δεν κουράζονται αυτοί πέφτουν.
1: Δεν ξέρω ποια σας έχει κάνει εντύπωση μέχρι στιγμής, ποια ομάδα δηλαδή θα έτσι παιχτικός. Εμένα αυτές που με έχουν εντυπωσιάσει, όχι ότι θα πάνε τελικό για αυτά, δεν τις περίμενα, είναι ξέρω εγώ οι Ηνωμένες Πολιτείες με εντυπωσιάσαν. Πραγματικά με εντυπωσιάσαν. Δεν περίμενα από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παίζουν και ποδόσφαιρο. Αλλά τώρα θα δούμε. Θα ξεσκαρτάρουν μετά τους ομίλους, τότε πιστεύω θα αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Να πω με ποιο σκεπτικό έβαλα αυτό το ποντάρισμα. Όχι ότι παίζουν μπάλα, απλώς γιατί έχει δύο παίκτες που είναι 40 χρονών και είναι θρύλοι και είναι οι τελευταίοι αγώνες τους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με αυτό το σκεπτικό.
2: Το marketing,
0: είναι τραβηγμένο.
2: Το marketing των Αμερικανών, δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει κανέναν άνθρωπο να κάνει αυτό το κλείσιμο Ρονάλντο εναντίον Μέση τώρα. Δεν υπάρχει.
0: Κοίτα, είναι πολύ τραβηγμένο. Αλλά μία στο εκατομμύριο να καθίσει, είναι τρελά τα λεφτά που δίνει η απόδοση αυτές τις δύο ομάδες στο τελικό.
1: Ποια?
0: Αυτό,
1: Αργεντινή Πορτογαλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το σκεπτικό, τίποτα άλλο.
1: Τέλος πάντων.
0: Γιατί η Πορτογαλία δεν βλέπετε, δεν είδα καμιά ωραία μπάλα από την Πορτογαλία. Εντάξει. Η Αργεντινή, εντάξει, έτσι και έτσι. Λέω.
2: Αυτό να πάω να πιέσει και με έναν αντίπαλο, ας πούμε, ο οποίος ήταν
0: αμαναπηλθεί. Θα σου πω ότι από το να πάνε πιο ένα ποτό και να δώσω πέντε πολλά, αλλά λέω ας το ποντάρω. Με αυτό το σκεπτικό. Δεν είναι τίποτα. Μπορώ να σου πω ότι οι Ιάπωνες, οι Κορεάτες και οι Ιάπωνες πιο ωραία μπάλα παίξανε.
2: Οι Ιάπωνες είναι πολύ μαχητικοί, ρε παιδί μου.
1: Οι Ιάπωνες,
2: αλλά δεν είναι για τελικό.
1: Να σου πω κάτι. Ναι, είναι μαχητικοί, είναι, ξέρουμε, okay, δεν είναι για τελικό, αλλά είναι νομίζω για μένα οι Ιάπωνες. Έχουν κερδίσει τον παγκόσμιο κύπελλο από μια άλλη οπτική γωνία.
0: Καθαριότητα.
1: Τώρα τους βλέπεις, τώρα τελειώνει το αγώνας και παίρνουν όλοι από μια σακούλα και μαζεύουν να μούν όλα τα σκουπίδια, τους καθαρίζουν, την κάνουν γυαλί την κερκίδα. Φοβερό.
0: Παιδί μου, ποια είναι η παιδεία, να σου πω κάτι. Δηλαδή, τι τους μάθαινε στο σχολείο, ότι όταν σηκωθούν από τη θέση πρέπει να μαζεύουν τα σκουπίδια στο σχολείο, πόσο δύσκολο είναι να το κάνεις όλες τις φορές.
2: Είναι η κουλτούρα τους, ναι, παιδί μου. Ναι, τώρα
1: ναι,
2: δεν είναι.
1: Είναι άνθρωποι γενικά. Και από όσοι έχουν πάει Ιαπωνία μου έχουν πει ότι είναι μια χώρα πεντακάθαρη. Δηλαδή δεν. Παντέλος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά στο σχολείο δεν το μαθαίνουν. Αυτή την κουλτούρα από το σχολείο δεν ξεκινάει. Από την οικογένεια και το σχολείο.
2: Είναι. Μα είναι και παιδεία.
1: Από το σχολείο, είτε από την οικογένεια, από το σπίτι γενικότερα. Όλα αυτά είναι τέλος πάντων. Anyway, να είστε καλά, Πανταλούα.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε.
1: Τι να μας πει. Όπω λάθος εδώ, έχουμε θέμα. Λοιπόν, θα κάνω μια επανεκκίνηση εγώ το κομπιούτερ μου.
2: Κάνε μια επανεκκίνηση να πω ότι καλημέρα μου στον Αντώνη τον Καπελέ που λέει τα καταλάβαμε όλα. Καλημέρα, Λεβέντες, είπε και πριν ότι στο Φλίντερς βρέχει. Άμα βρέχει, παράτατα και τράβα για ψάρεμα αφού είσαι στο Φλίντερς. Καλημέρα, μέρα λέει τα λεφτά στην Αυστραλία, boys. Και
1: ποιος?
2: Στέλνει μια selfie.
1: Ο Νικολάς.
2: Ναι, εσύ θα τον ταχαμών τώρα, ρε φίλε. Δεν μπορώ τέτοια selfie, ρε Νικό. Τι έγινε, να πούμε. Σαν τον ταχαμώνεις. Η κυρία Φωτεινή ξαναστέλνει μήνυμα ηχητικό. Δεν ξέρω τι λέει. Η Ανθούλα λέει καλημέρα στους Λεβέντες φίλους.
1: Καλό σου, Ανθούλα.
2: Καλή εκπομπή. Νικόλα, εμφανίστηκε σε αλλαγές, βλέπω. Και κασκέτο και κορμί.
1: Κασκέτο.
2: Κασκέτο. What you mean, κασκέτο? Έχασε κιλά, Σαλόνικα έβρεξε μπουμπούνιση για μισή ώρα και μας τρίμαξε τα κόκαλα. Ναι. Κριτικός, λέει, Μέγας, ο προαναφερθένης. Ο Βασίλειος, καλημέρα σε όλους μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, επίσης, Βασίλεια. Όλοι μου λένε γιατί για Ίντα Κλές του Στέλιου Φουσταρέλη, τραγουδάρα του.
1: Να.
2: Δεν ξέρω, δεν είναι... Σύγχρονος του Ευστράτιου, δεν είναι δικός μου.
1: Ποιος?
2: Η κυρία Έλλη μας θυμήθηκε.
1: Έλα, ρε.
2: Και λέει καλημέρα παρεάκι μας. Ελλάδα. Μας ξημέρω. Ελλάδα. Ξημερώματα και ζέστη. Καλέ, τι κάνετε?
1: Καλέ,
2: εδώ
1: καλά.
2: Όλα ωραία. Ζηλεύετε. Φιλάκια σε όλους σας.
1: Ναι.
2: Η Όλγα η Παυλίδης, καλημέρα.
1: Δεν μπορούμε να το ζηλεύουμε κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ζηλεύουμε. Έτσι.
2: Ο Ευάγγελος, good morning to everyone from the best country in the world. Η Βιργινία η Καραγιάννης λέει καλημέρα Στράτο και Νίκο. Καλή εκπομπή, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Επίσης.
2: Και επειδή δεν έστειλε, να τη στείλω εγώ την κυρία Βίκη μια καλημέρα και πολύ πολύ περαστικά και να φυλάγεται.
1: Ποιος να φυλάγεται?
2: Κυρία Βίκη.
1: Να φυλάγεται. Από τι, από τις αρρώστιες εννοείς?
2: Ναι, είναι πάρα πολύ χάλια. Είναι πολύ... Την έπιασε πάρα πολύ γερά η γρήπη και υποφέρει η γυναίκα. Έχει κανένα καήμερο και δεν μπορεί να πάρει ανάσα.
1: Να είναι καλά η κεραβούλα.
2: Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Επανήλθες?
1: Ναι, επανήλθα. Επανήλθα πολύ ολόκληρο.
2: Ναι, δεν μπορώ να δω τα άλλα τα μηνύματα. Δεν...
1: Τα άλλα τα μηνύματα θα τα διαβάσω εγώ μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα στον Τζον τον Παπαδάτο. Καλημέρα σε όλους, να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο, το ίδιο και εσύ φίλε. Καλημέρα παλικάρια, λέει ο Λάζαρος. Καλημέρα στο κυτρινό μαύρο πάνελ.
1: Γεια σου ρε Λάζαρε.
0: Καλημέρα, ο Τάσος λέει καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα Στάθος και καλή εκπομπή φίλε. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό, καλημέρα και στον Νικόλα και σε όλη την ομάδα του ρυθμού. Ο κύριος Κώστας λέει καλημέρα σύντροφοι, Στράτο και Νίκο. Μεθυσμένοι από τις νίκες σου λέει από το Ηνωμένο Πολιτείο και την υπογραφή μνημονίου με τους Αμερικανοσιονιστές. Οι Πέρσες έπεσαν σε παγίδα όπως ακριβώς η Ρωσία έπεσε στην παγίδα της Μέρκελ και του Ολάντ το 2014 στο Μίνσκ. Η σύζυγος λέει στον άντρα της αγάπη μου πήγα στο γυναικολόγο και μας απαγόρευσε να κάνουμε σεξ για εβδομάδες. Η αντίδραση του σύζυγου λέει αγάπη μου έχει πάει στον στοματολόγο. Έχει. Ο Στελάρος, ο προπονητής μας εδώ και ο συνεργάτης, λέει καλημέρα παιδιά, έχεις δίκιο, λέει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο το ΒΑΡ επεμβαίνει παντού. Μαρόκο λέει για τους 8 ή τους 4. Μαρόκο γουστάρω, ναι. Αλήθεια είναι αυτό, γουστάρω Μαρόκο. Λοιπόν, κάντε και ένα boost στο live μας, να μας δουν και άλλοι, όπως έχει κάνει και ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη μου.
2: Μοιάζεις με ένα φαντάρο που διστάζει.
0: Να στείλουμε καλημέρες και στους φίλους της άλλης πολιτείας της Αυστραλίας, που σήμερα οι περισσότερες πολιτείες θα έχουν βροχή, αν εξαιρέσετε το Πέρθ, το Σίδνεϊ και το Brisbane. Καλημέρα στην Αδελαϊδα, στους 15 το θερμόμετρο σήμερα με βροχές. Είπαμε Brisbane στους 23 με σύννεφα. Καμπέρα στους 14 βροχές και εκεί. Darwin βροχές και εκεί στους 29. Hobart βροχές και εκεί στους 15. Πέρθ στους 16 με σύννεφα. Sydney 21 με σύννεφα. Σήμερα καλημέρα σε όλους.
2: Έτσι όπως σου φέρετε, μη του δίνει τόση αξία.
0: Τελείωσε και ο πόλεμος. Έτσι.
2: Και επιτέλους πάψε.
1: Καλά τελείωσε ο πόλεμος τώρα.
0: Προς το παρόν τελείωσε. Διαφημίζουν αυτά που υπογράψαν τώρα. Μας τα βγάζουν φορά παρτίδα. Βγαίνει ο άλλος και λέει ήμουν αντίθετο συμφωνία αλλά τελικά την εγκρίνω. Ο γιος του αποθανόντα. Του Χαμενεϊνα.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Αμοιβές υποχωρήσεις, αλλά δεν ξέρω
0: τους
1: υποχωρήσεις πώς θα σταθούν. Έτσι, και οι δύο πανηγυρίζουν ότι ο ένας ταπείνωσε τον άλλον. Επικοινωνιακό το παιχνίδι. Και...
0: επικοινωνιακά νομίζω όμως ότι αυτό που βγάζω εγώ έτσι είναι ότι αυτός που είναι ουσιαστικά ο ιτημένος της υπόθεσης για μένα είναι ο Τραμπ νομίζω.
1: Νομίζω ότι ιτημένος
0: και επικοινωνιακά τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Νομίζω ότι για την ώρα ιτημένος είναι το Ισραήλ. Γι' αυτό και είναι εξοργισμένο με τη συμφωνία, έτσι.
0: Μπορεί, μπορεί. Καλημέρα.
1: Γιατί αυτό δίνουν και όλα τα ειδησιογραφικά.
0: Καλημέρα στον Πυλάκο.
3: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, παρακάρι μου εσύ.
3: Το παγκόσμιο κύπελο, εντάξει, έχει κάποιες ομάδες που είναι ενθουσιάζουν, αλλά δεν με κάνει να θέλω να το δω. Τώρα στο δεύτερο γύρο κάτι κάνανε, βάλανε κάποια γκολ, ναι. Αλλά δεν ξέρω ρε φίλε, δεν με
0: ενθουσιάζει. Δεν είναι ρε, μέσα θυμάμαι, περιμέναμε να δούμε Μπραζίλ, αφού δεν τη βλέπαμε ποτέ. Τώρα περιμέναμε να δούμε Μπραζίλ, ξέρω εγώ, αυτό το κίτρινο με το μπλε σολτσάκι ήταν ρε παιδί μου κάτι που μας ξύταρε όλους τώρα.
3: Δεν έχει τον παίκτη ρε Σάτο, δεν έχει τον παίκτη που θα πεις εντάξει ο Μέση.
0: Εντάξει πάνε αυτοί, πριν και 40 χρόνια, έχουμε δει 6 φορές. Ναι, τους έχουμε δει 6 φορές.
3: Αλλά... Δεν υπάρχει ο παίκτης.
0: Δεν έχει γενικά παίκτες.
3: Θα δω Μαραντόνα, θα δω Πελέ, ναι.
0: Θα δω Μπατιστούτα, ξέρω εγώ. Ναι, θα δω Μπατιστούτα, θα δω Βαν Μπάστεν, ναι, θα δω Γκούλιτ, θα δω τέτοιους παίκτες.
3: Δεν έχει ρε φίλε, δεν έχει αυτό το όνομα που θα σε τραβήξει.
0: Εντάξει, συμφωνώ.
3: Μόνο μία ομάδα με τραβάει. Ο Ολμπερί Πινέδα, φίλε.
0: Μεξικό.
3: Μεξικό, μόνο αυτό το να βλέπω.
1: Ένα τώρα πες.
0: Και μια που είπες και Πινέδα, ψηφίστηκε ο καλύτερος παίκτης του αθλήματος με συντριπτική διαφορά από τον δεύτερο, έτσι.
3: Ναι, ναι, ψηφίστηκε.
0: Εντάξει,
3: ναι.
0: Το ξέραμε αυτό, δηλαδή, ο άνθρωπος, ναι.
3: Ήθελα, κάτι άλλο ήθελα να πω. Αλλά κάνουμε ένα ωραίο κουιζάκι.
0: Ναι, έλα, θα είμαστε ανοιχτοί στα κουιζάκι.
3: Λοιπόν, άμα σας αρέσει θα το κάνετε.
0: Άμα σας αρέσει, αρέσει λοιπόν, θα το δώσουμε στον κόσμο.
3: Ας πούμε εγώ... όταν άκουγα το ρυθμό και αυτά είχα ξεκινήσει, ναι. Και άκουγα το ρυθμό με με το πώς μίλαγε ο καθένας, προσπαθούσα να φτιάξω μια εικόνα στο πρόσωπό μου, στο μυαλό μου, πώς θα φαίνεται αυτός ο άνθρωπος.
0: Εννοείς για τους ακροατές μιλάς.
3: Ναι, πώς ναι, είναι ναι. Το στυλ που δίνεται. Προσπαθούσα να κάνω, ξέρεις, στο μυαλό μου να το συνδυάσω ανάλογα με τη φωνή που άκουγα.
1: Ναι.
3: Okay.
1: Όλοι νομίζω ότι φανταζόμαστε τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς κάπως.
0: Για τους ακροατές μιλάει, γιατί τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς πλέον τους βλέπεις.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν, ρε παιδί μου, ένα ραδιόφωνο, ας πούμε, φαντάζεσαι.
0: Παλιά ναι, ήταν και για τους παραγωγούς αυτό, δεν ξέραμε πώς ήταν, ούτε φωτογραφία.
3: Ναι. Εγώ θα σου πω έναν που είχα βάλει, που άκουγα τη φωνή του συνέχεια και είχα βάλει στο μυαλό μου πώς θα είναι ο Πάγκαλος.
0: Ναι.
3: Τον είχα φαντασιωθεί πώς θα είναι έτσι με μαύρα μαλλιά. Γύρω στο 1,75, ένα κάπου εκεί 80 και να φοράει συνέχεια πουλοβεράκι με πουκάμισο από μέσα.
0: Ναι, έχεις πέσει έξω.
3: Γιατί μιλάει και γαλλικά που έλεγε και τέτοια. Ναι. Και τον είχα φαντασιωθεί έτσι, αλλά τον είδα μετά στο live και λέω δεν είναι έτσι τελικά.
0: Δεν είναι έτσι και δεν ήταν.
1: Γαλλικά και πιάνω να πούμε.
0: Μα γενικά και μας έχει μπερδέψει αυτό. Αλλιώς ήταν, αλλιώς έγινε. Έχει χάσει και καμιά 500 κιλά, ξέρω εγώ, έχει χάσει, έχει εξαφανιστεί.
3: Το φανταζόμουν έτσι. Ας πούμε για το Μίτσο πλέον που δεν παίρνει τηλέφωνο, τον φαντάζομαι ότι θα είναι ένας έτσι αγριεμένο πρόσωπο άνθρωπος.
0: Όχι, γιατί τον έχεις έτσι, δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Για προχώρα. Όχι, προχώρα, περιέγραψε. Τον έχει ουσία. Είναι ωραίο αυτό που λες.
3: Ναι, τον φαντάζομαι έτσι ένα πρόσωπο αγριεμένο που και αυτός έτσι όχι πλούσιο μαλλί, αλλά να δίνεται γκραν, ξέρεις, με κουστούμια και τέτοια, αλλά
0: μετά
1: καμία
3: που είχα ότι που είναι με πλακάκια και κάνει
0: ρε φίλε, και άλλο, να σου πω κάτι τώρα, άμα σκεφτείς ένα παραδοσιακά Ολυμπιακό, δεν χρειάζεται και πολλά πράγματα για να καταλάβεις πώς μπορεί να είναι. Είναι συγκεκριμένη.
1: Γιατί έχει και τέτοιους Ολυμπιακούς που λέει. Δηλαδή, γιατί ο Ταρίφας, ας πούμε, δεν είναι. Δίνεται με κουστούμι και γραβάτα συνέχεια.
0: Όχι.
1: Τι λες.
0: Μόνο για τη δουλειά του.
1: Τι λες.
0: Σιγά
1: το 90% της μέρας του.
0: Ναι, σιγά μην δίνεται με κουστούμι και γραβάτα κανονικά.
1: Έξω.
0: Δεν τον έχω δει ποτέ. Έξω με κουστούμι και γραβάτα. Αυτό να πάει σε κανένα
1: γάμο. Με αθλητικό παπούτσι δεν θα τον δεις.
0: Τι λέτε που δεν τον δω.
1: Σπάνια.
0: Και με βερμούδες και τέτοια.
1: Σπάνια. Σπάνια. Το Στράτο τον γνωρίζεις? Ναι.
3: Το Στράτο τον βλέπω στο live.
1: Άρα και εμένα, άρα δεν είναι. Αλλά πώς μας είχες φανταστεί, ναι, ας πούμε, πριν μας δεις στο live?
3: Πριν σας δω στο live.
1: Ναι.
3: Το Στράτο από τη φωνή που τον άκουγα, τον έβλεπα έτσι ήρεμον τόνων.
0: Μην διακόπτεις τον άνθρωπο.
3: Σπορ τύπος και τέτοια πράγματα. Εσένα σε φανταζόμουν έτσι ψηλό, άγριο άντρα με βαριά φωνή.
0: Ναι.
3: Με χέρια κουπιά να δίνεις φαλιάρες και να σκοτώνεις κόσμο.
1: Εδώ,
0: αυτό βγάζει προς τα έξω. Αντί να μου ηρεμήσει ο κρατές.
1: Έβγαλες ένα άγγελο και με ένα δολοφόνο. Δηλαδή, τι να βγάλει τώρα. Τι να βγάλει.
3: Έτσι φανταζόμουν, ρε φίλε, εγώ.
1: Όχι, ρε εσύ. Εγώ ούτε μριμίγκι δεν.
0: Ναι.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, το ξέρω.
1: Όχι, όχι.
0: Κοίτα, συνήθως αυτοί που λένε
3: ότι. Το Μίτσο όμως, τι τον έκανε το Μίτσο και δεν παίρνει τηλέφωνο πλέον.
1: Το Μίτσο όμως, τι τον έκανα το Μίτσο. Δεν τον έκανα τίποτα.
0: Ο Μίτσος έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα στο Δημήτρη να πω.
1: Καταρχήν, ο Μίτσος, καταρχήν, προχθές που μιλούσα στο τηλέφωνο να πούμε με το συνεργάτη του εκεί πέρα, τον Μάρκο, μου στέλνει ευχές από μέσα.
0: Ευχές.
1: Ναι, μου λέει να πάω να κάνω έρωτα.
0: Εντάξει. Έγινε, ρε Μπιλάκο μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου.
3: Έτσι είναι η φαντασιώδη.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Ωραίο.
0: Το quiz όμως ποιο είναι?
1: Ναι, πώς φαντάζεσαι τον
0: ποιον?
1: Αντίστοιχο, όχι, αυτό που μπορεί να ακούς στο ραδιόφωνο.
0: Να βγουνε να μας
1: δηλαδή τώρα, άμα πάρει Παολίνα τηλέφωνο.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Μπορείς να τη ρωτήσεις που δεν μας ξέρει.
0: Ρε παιδί μου, πώς φαντάζεσαι τον καθένα? Μπορεί ο άλλος να φαντάζεται την Παολίνα ή την Αντριάννα. Πώς φαντάζεσαι τον καθένα, όχι ένα συγκεκριμένο.
1: Εγώ, υπάρχει ακροατής που δεν τον γνωρίζω, πέρα από τον Βασίλη, που δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο?
0: Εγώ νομίζω ότι εγώ δεν ξέρω
1: κανέναν. Την κυρία Ευστρατή, ας πούμε, δεν την γνωρίζω.
0: Εγώ πιστεύω ότι ξέρεις όλους τους ακροατές. Εγώ απ' την άλλη δεν ξέρω κανέναν.
1: Όχι. Να σου πω κάτι. Τον Κυρθωμά τον έχω δει μόνο φωτογραφία.
0: Ναι. Μόνο αυτά σου έχει ξεφύγει.
1: Όχι, ρε εσύ, γιατί την κυρία Ευστρατεία δεν την ξέρω.
0: Δεν την ξέρει γιατί δεν βγαίνει και έξω. Πότε δει.
1: Ενώ εγώ είμαι κάθε μέρα έξω.
3: Η Παολίνα δεν είναι αυτή με τα ποίηματα.
1: Την Παολίνα δεν την ξέρω.
0: Όχι, ούτε εγώ την ξέρω. Ούτε εγώ την ξέρω. Ούτε την Αντριάννα την ξέρω. Αλλά την Αντριάννα μιλάμε την Αντριάννα εδώ 10 χρόνια και στο ραδιόφωνο και δεν ξέρω πώς είναι.
1: Την κυρία Αντριάννα, άμα δεν με τρακάρισε στο σούπερ μάρκετ πριν από 2-3 χρόνια να μου μιλήσει.
3: Η κυρία Αντριάννα είναι με τα ποίηματα.
1: Ναι.
3: Αυτή τη φαντάζομαι έτσι με τα γεράκι, καλό η κυρία με την τσαντούλα της.
1: Ναι, έτσι είναι.
3: Έτσι είναι. Στυλ.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Okay. Πιπίτσα που λέγανε και παλιά. Πιπίτσα που λέγανε παλιά.
3: Έπεσα μέσα σε κάποιον.
0: Ναι.
3: Οκ. Άντε καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σας, ρε.

0: Δεν σου πάει το κουστούμι, ρε. Σαν τον τραμπ να μου έχει δει εκεί. Δεν σου πάει.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο Δημήτρη, δεν του πάει το κουστούμι.
2: Σαν ήμουν παιδί κι εγώ.
0: Ω, τι ωραία, αυτά δεν τα μπορώ.
2: Φτερούγης από την Κούνια.
0: Φτερούγης από την Κούνια.
2: Όμως μαχαίρι.
0: Α, το τραγούδι εδώ.
2: Στι πόλει τα καντούνια.
1: Προλόγησε, ρε φίλε, και ωραία φωνή.
0: Δεν μου αρέσει αυτό, δεν.
2: Μια αυγή ετράβηξα του δρόμου. Φωτιά στα πόδια

0: Έλα, Ριάννα.
1: Ριάννα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Νίκο,
0: καλημέρα. Καλημέρα.
1: Τώρα με τσιγκλίσατε, ρε παιδιά. Πώς να μην έπαιρνα τηλέφωνο.
0: Τι τσιγκλίσμαστε,
1: θα πω τον Μπιλάκο να μπει στο Facebook για να τον δω κι εγώ. Να με ψάξει. Δεν έχει άδικο με το ταγεράκι. Ως εκεί τώρα,
0: αυτό
1: από εκεί και πέρα δεν ξέρω.
0: Είπα.
1: Ναι, ναι. Κάποτε πήγα σε μια παρουσίαση βιβλίου και ήταν εκεί εκφωνητές από το 3Z και όλο ήθελα να τους δω πώς φαίνονται. Και αυτοί, και ένας τον μου είπανε ποιος είναι, πήγα εκεί κοντά, μου λέει εσύ είσαι η Αντριάννα. Λέω ναι, εγώ περίμενα, λέει, μια ηλικιωμένη σοβαρή κυρία, γιατί δεν το λέω, δεν είμαι
0: εγώ
1: τώρα σοβαρή.
0: Εγώ τι είμαι νεαρή και αστεία.
1: Αστεία είμαι. Ορίστε.
0: Όχι, εγώ τι είμαι, λέει.
2: Ναι, μπορεί, μπορεί να. Άμα την ακούσει.
1: Δεν είμαι ηλικιωμένη, όχι ακόμα τουλάχιστον.
0: Όχι, όχι.
2: Επειδή την ακούσει έτσι γλυκομίλητη την Ριάννα και ξέρει, την παρομοιάζει αλλιώ. Αλλά βλέπω, έχω δει και μια φωτογραφία με Χάρλι. Δεν μπορώ και δερμάτινα. Κατάλαβε.
1: Α, ναι, έχω και μία.
2: Έχεις, ναι.
0: Όμως, φίλε, μπορεί να ήταν πριν από 25 χρόνια.
2: Δεν έχει να κάνει αυτό. Είναι χαμελέοντας. Έτσι, όπου τους βάζεις.
1: Με το δερμάτινα, 25 χρόνια.
0: Λέω τώρα, με την υπερβολή το λέω.
2: Ναι, πολύ υπερβολή όμως, φίλε, 25 χρόνια, πάρα πολύ υπερβολή.
1: Δεν είναι. Με το COVID και εκεί τότε δεν είχαμε τι να κάνουμε. Φωτογραφίες βγάζαμε, τέλος πάντων. Ναι, αυτά. Θα ήθελα τον Μπίλη να τον δω. Να με ψάξει Ανδριάννα Καραμήτρος.
0: Ναι, αυτό ρωτούσε τώρα μόλις. Ποιο είναι το όνομα στο Facebook?
2: Νομίζω, ότι πρέπει, ότι πρέπει κάποια στιγμή μετά το χειμώνα να κάνουμε ένα ωραίο event. Ένα ωραίο event να μαζευτούμε όλοι, ναι, έτσι όσοι ναι. μπορούμε και να γνωριστούμε και να διασκεδάσουμε.
1: Ναι. Νίκο, είπε στον Κέρθωμα, τον είδε σε φωτογραφία. Κάποια Χριστούγεννα ήσουν και εσύ και εκεί Ήρθωμάς ήρθε εκεί με τον μπουζουκάκι του.
0: Αχ, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ναι, βρε.
0: Ναι, μέχρι τότε τον είχα δει μόνο φωτογραφία.
2: Δεν
0: ναι,
2: θυμάται
0: ναι,
2: τώρα, ναι, Αντριάννα, ναι. Τώρα δεν θυμάται για αυτός τώρα.
0: Έχεις δίκιο, ναι, και εγώ...
2: Μεγάλος άνθρωπος τώρα.
0: Και εγώ μεγάλος άνθρωπος, δεν είναι.
1: Ναι, και εγώ τον είδα δηλαδή στο βίντεο. Αδύνατος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι. Τον κύριο Αντρέα νομίζω ότι δεν έχω δει.
1: Εγώ τον είδα στο βίντεο που τον είχε φιλοξενήσει ο Λί. Είχε πάει ένα πρωί, ένα Σάββατο πρωί εκεί πέρα και τον είχα δει εκεί. Αυτά. Από...
0: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που
1: δεν έχω δει πολλούς. Δεν έχω δει πολλούς. Εσένα έχω δει, Νίκο.
0: Εγώ πάντως, παιδιά, να σας πω και μια αλήθεια. Πριν από 15-20 χρόνια είχα... ξεκινήσει μια σχολεία σε ένα ραδιόφωνο και άκουγα έναν παρουσιαστή, ένα ραδιοφωνικό παραγωγό, ο οποίος έκανε νύχτα. Ο άνθρωπος ακόμη κάνει και έχει φωνάρα, έτσι, δηλαδή τρομερή φωνή. Και περίμενα να δω ένα παλικάρι, ξέρω εγώ, έτσι ψηλό, γεροδεμένο και αυτά. Και αντίθετα, παιδιά, έχω πάει και έχω δει έναν άνθρωπο κοντά στα 200 κιλά.
1: Oh.
0: Η απογοήτευσή μου ήταν τόσο μεγάλη. Δηλαδή
1: η
0: φωνή του. Όχι, ναι, σίγουρα δεν σταμάτησα να τον ακούω, αλλά απογοητεύτηκα από αυτό που φανταζόμουν με αυτό που αντίκρισα.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Εγώ,
0: τώρα, πώς λέει ο Βασίλης, ας πούμε, πώς λέει ο Βασίλης, με φαντάζεται, ας πούμε, άγριο και τέτοια. Πιθανότατα απογοητεύτηκε, θα απογοητευτεί ο άνθρωπος γιατί είμαι ψηλός, πανέμορφος κλπ.
2: Ό,τι να είναι.
1: Νίκο, γιατί. Όσο να πεις στο Facebook, ξέρω εγώ, είχα μία picture, μία φωτογραφία στο μυαλό
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι από μακριά τον βλέπω και λέω, Νίκος, κατευθείαν, κατευθείαν ήταν με τη γυναίκα του και ο Νίκος νομίζω με γνώρισε, έτσι. Και ήταν ωραία, ωραία σύμπτωση. Μου άρεσε αυτό, ναι. Μου άρεσε πολύ. Ναι.
0: Συμπτωματικά.
1: Στις κροσαρίες εμείς δίνουμε.
0: Ναι,
1: ραντεβού.
0: Ναι, έτσι.
1: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, μια που είμαστε με τις κροσαρίες, το πληγούρι από τι γίνεται?
0: Το πληγούρι.
1: Σιτάρι.
0: Σιτάρι,
2: και προπάντων με τριόφρο, ναι, Βασίλη. Εννοείται αυτό. Δεν το συζητάω.
0: Το Βασίλη, πώς το φαντάζεσαι, ας πούμε.
2: Ας το Βασίλη, τον ξέρουμε.
0: Πώς το φαντάζεσαι, το Βασίλη.
2: Για λέγε, το πληγούρι σε ρωτάει, το πληγούρι.
0: Ναι, στάρι δεν είναι.
2: Κάτι τέτοιο.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Η Παυλίνα λέει πήγε σε ένα μαγαζί και ένας Τούρκος το πουλάει και λέει νό, δεν είναι σιτάρι. Μα τι άλλο να είναι αν δεν είναι σιτάρι.
0: Ναι, όχι, στάρι νομίζω ότι είναι.
1: Και εγώ έτσι νομίζω. Σπασμένο έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι, σιτάρι.
1: Άμα ξέρει κάποιος, ας μας πει.
2: Ναι, σιτάρι είναι. Σιτάρι είναι.
1: Σιτάρι πρέπει να είναι. Δεν εξηγείται.
2: Ναι.
1: Τι άλλο δεν έχει σιτάρι.
2: Κάτι άλλο τη πούλησε ο Τούρκος.
1: Λες, δεν ακούστηκε σήμερα. Ναι. Να την πάρω κανένα τηλέφωνο να δω τι κάνει. Έχει το λαιμό της και αυτή. Και εγώ ρε παιδιά δεν ξέρω, κρύωσα dry, ξέρω λαιμό.
2: Τώρα με αυτό τον καιρό παιδιά εντάξει είναι λογικό.
0: Παιδιά σέρνετε μια γρήπη τρελή. Δηλαδή
2: χτυπάει στα πνευμόνια. Έτσι. Δεν ναι. Φεύγει για κάνα μήνα, ενάμιση, δύο. Ναι, και μπορεί να ξαναεπανέλθει άμα σου φύγει. Παίρνει αντιβίωση και μπορεί να ξανάρθει. Είναι ειδικά οι ηλικιωμένοι που για αναπνευστικά έχουν πρόβλημα.
1: Εσύ την πέρασες και ξέρεις. Yeah.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι,
1: σου έφυγε δηλαδή τώρα σε ένα στράτο.
2: Όχι ακόμα. Δηλαδή ακόμα, έχω. Δεν ξέρω, έχω. Βράζει λίγο να.
0: Και οι ηλικιωμένοι την πατάνε και ανάλογα και σε τι κατάσταση βρίσκονται. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι οι ηλικιωμένοι να έχουν κάποιο. Νόσημα ρε παιδί μου και να τους βρει και πιο άσχημα έτσι.
1: Χειρότερα, ναι, ναι.
0: Να, ο Βασίλης ας πούμε που μιλάμε που είναι ηλικιωμένος πρέπει να προσέχει. Να πάει να κάνει κανένα εμβόλιο για τη γρήπη ο Βασίλης ο ηλικιωμένος.
2: Αυτός είναι μικρότερος από εσένα πάντως.
0: Ποιος μωρέ.
1: Ποιος, έτσι ο Μπίλης αυτός είναι μεγάλος.
0: Όχι, όχι, ο άλλος, ένας άλλος Μπίλης. Είναι αρκετά μεγάλος, ναι. Δηλαδή,
2: θα σου
0: ναι.
2: πω τώρα σε λίγο τι φταίει, γιατί έχω μια έρευνα εδώ. Άμα κοιμάστε στο αριστερό πλευρό, να σας πω τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Κοιμάστε από τα αριστερά, έτσι.
0: Τι σχέση έχει αυτό
1: τώρα, εγώ κοιμάμαι ανάσκελα.
2: Ανάσκελα.
1: Θέλω να κοιμάμαι.
2: Αυτοί που κοιμάται, λέει, ανάσκελα στην Αυστραλία, τρώνε κατά μέσο όρο από 7 αράχνες ο καθένας το χρόνο.
1: Oh my God.
2: Το ξέρετε αυτό.
1: Όχι, μου άνοιξε την όρεξη τώρα.
2: Στον ύπνο σας, έτσι.
1: Oh dear. Όχι ρε παιδιά, πώς θα φας την αράχνη, πού θα τη βρεις.
2: Καλά, εντάξει.
0: Έλα,
1: εγώ μια φορά ξάπλωσα να κοιμηθώ το βράδυ και μόλις πάω έτσι βλέπω το ταβάνι, μια μεγάλη από αυτές τις πολύ μεγάλες. Δεν είναι και βλαβερές νομίζω αυτές, ναι. Δεν ξέρω. Το έχω κάνει πείμα να σκάσει να γελάς. Μα έρχεται ο Χρήστος με ένα ποτηράκι και με ένα χαρτάκι. Του λέω τι θα κάνεις. Θα βάλουμε τη σκούπα. Λέει νύχτα τώρα θα βάλουμε σκούπα. Ανέβηκε στη σκάλα και λέω άμα τη χάσεις, άμα φύγει, δεν ξαναμπαίνω μέσα εδώ εγώ με τίποτα. Το πιάνει ρε παιδιά με το ποτηράκι, βάζει το χαρτάκι και λέω που τι πήγες, στο γείτονα. Από το φέντ στο γείτονα. Μπράβο λέω, έχει ένα γκαραζάκι και το έριξε στη σκεπή. Λοιπόν παιδιά, μου δώσατε έτσι χαρά σήμερα.
2: Να είστε καλά.
1: Να συνεχίσετε τη δουλίτσα μου, να είστε καλά.
2: Γεια σου,
1: και
2: γεια σου.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Όλο
0: γεια
1: τον
0: σου,
1: κόσμο.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου.
2: Bye.

0: Σε ο Αλμπάνης μας λέει καλημέρα Στράτο και Νίκο από Βισμπάτεν. Σας εύχομαι καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και ο Κυραντώνης λέει, εγώ σας γνώρισα και τους δύο από κοντά, δεν ξέρω εσείς αν με θυμάστε.
1: Σε θυμόμαστε.

0: Καλημέρα στην Άγη.
1: Γιατί να είμαστε.
0: Ο Τάσος λέει: εγώ τους Ολυμπιακούς φαντάζομαι ζόμπι με λέπια. Όλους.
2: Ποιος το λέει αυτό?
0: Ο Τάσος.
2: Και τώρα που λέμε για Ολυμπιακούς, να στείλω μια καλημέρα στο φίλο μου το Σταυρόνε που λέει: θέλω να πω μια ειδική καλημέρα σήμερα στο Ρυθμό, σε εσάς και στον Ολυμπιακό και ειδικά στον κολλητό μου φίλο, το φίλο μου τον Νίκο.
0: Να τα πάλι. Κολλητάρια.
1: Φίλε!
2: Η κυρία Έλλη λέει: άλλος για χείο τράβηξε.
0: Ναι.
2: Επίσης αναφέρει: πες μας και για τις γυναίκες, ρε Βασίλειε. Όσοι είναι στην Ελλάδα, λέει, να προσέχουν τα καρχαριοειδή και τα λαγοπόδαρα.
0: Τα λαγόψαρα, εννοεί αυτά.
2: Εννοεί τα... τους λαγοκέφαλους.
0: Πρόβλημα αυτό, ε.
2: Ε, ναι, ρε φίλε. Είχαμε, όπως λέει και ο Αρκάς, είχαμε χοντροκέφαλους.
0: Ναι, ρε φίλε.
2: Στενοκέφαλους, αλλά... ξεροκέφαλους, θερμοκέφαλους, ήρθαν και λαγοκέφαλοι τώρα.
0: Εντάξει τώρα, δεν ξέρω τα. Αυτά επιτίθονται.
2: Ναι.
0: Στους ανθρώπους.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και άμα δεν είναι σαν δαγκώσει αυτό.
2: Όχι, ρε, δεν είναι στο κουτάκι.
0: Ναι, ναι.
2: Εν τω μεταξύ, το. Αυτό το βιντεάκι που έχει κάνει ο Ερυθρός Σταυρός είναι από βιντεάκι από άνθρωπο που τον δάγκωσε. Αλλά το έχουν κόψει και το έχουν σταματήσει.
0: Σου κόβει το... κομμάτι, δεν είναι τώρα.
2: Ναι, δεν είναι τώρα. Τα σαγόνια του Ζαχαρία είναι, δεν είναι. Καλημέρα λοιπόν στο Βαγγέλη τον Μπριάκο που λέει: την καλημέρα μου και καλό που σου ακούω σε όλους. Πριν 6 χρόνια, όταν η Αργεντινή σηκώ στο Κόπα Αμέρικα, είχα πει σε φίλους ότι βλέπουν την Αργεντινή να σηκώνει το επόμενο παγκόσμιο κύπελο λόγω Μέση.
0: Να.
2: Όπου και έγινε, το έπαιξες. Επίσης, είχα πει ότι το μεθεπόμενο, το τωρινό, θα το σηκώσει ο Ρονάλντο. Ο λόγος μου ότι και οι δύο πρεσβεύουν τη FIFA και UEFA σαν δύο καλοί στρατιώτες και οι δύο, λίγα λόγια, με το κεφάλι κάτω, κάνανε ό,τι τους λέγαν τα μεγάλα κεφάλια. Για το τωρινό, βλέπω Αμερική-Πορτογαλία τελικό.
0: Αμερική?
2: Ναι.
0: Σόπαρα.
2: Πορτογαλία να το παίρνει για το λόγο που είπα πιο πάνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα είναι στημένα και από τότε που βγήκε το sport betting γίνονται πολλά όργια. Έχουν να πέσουν εκατομμύρια μέσω τζόγου για να φάνε και οι κότες. Οι Αμερικανοί είναι σε κάτι τέτοια κορυφή. Ναι.
0: Καλά, δύσκολα να στηθεί τώρα το παγκόσμιο κύπελο. Δεν στείνει. Το παγκόσμιο κύπελο δεν μπορεί να στηθεί γιατί μιλάμε για ομάδες και κράτη. Δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω. Έλα, Μενέλα.
3: Καλημέρα, Μάγκες.
0: Περίμενε λίγο. Έχεις να πεις και άλλα μηνύματα?
2: Ναι, ναι, ναι, ένα μήνυμα ακόμη. Ο Σταύ λέει και οι δύο αρνάκια είναι. Λέει ειδικά ο κύριος Νίκος.
0: Η Σταύ.
2: Η Σταύ. Ναι, δε, δε.
0: Ναι.
2: Ειδικά ο κύριος και Νίκος. Αρνάκια.
0: Έλα, Μενέλα.
3: Παιδιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τώρα που μιλάτε για παρουσιαστές και έτσι...
2: Το Μενέλα δεν έχω γνωρίσει.
3: Δεν χάνεις και πολλά. Λοιπόν, έχει φύγει από τη ζωή εχθές στην Ελλάδα. Είδα ο Ματζαράκης, ένας άνθρωπος που έκανε, που είχε ένα σταθμό και μιλούσε πάρα πολύ και για πολλά πράγματα. Δεν θυμάμαι το σταθμό του τώρα, αλλά το ξέρω πολύ πολλά χρόνια, γιατί μιλούσε με ένα φίλο μου, τον Γιώργο τον Αδαλή από τη Θεσσαλονίκη. Ματζαράκης λεγόταν ο...
0: Ανδρέας.
3: Ο άνθρωπος. Ναι, ναι, έφυγε από τη ζωή, το είδα σήμερα το πρωί. Αυτό ήθελα να πω τώρα που μιλούσατε για τους εκπονητές και όλα αυτά, έτσι, επί ευκαιρίας. Εγώ σε έχω δει, Νίκο, μια φορά στο Όκλι. Είσαι ψηλός και δυνατή φωνή.
2: Είμαι. Ότι είμαι ψηλός και με θεληματικό πηγούνι και τέτοια, ναι, όλοι.
0: Το πρόβλημα είναι αυτό, η δυνατή φωνή. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε.
3: Λοιπόν, ρε παιδιά, αυτά ήθελα να πω. Έχω πολύ δουλειά.
0: Έγινε, έντε,
2: μακάρι να έχεις δουλίτσα.
0: Γεια σου, ρε Μενέλα.
3: Με την πέσανε πρωί-πρωί. Γεια χαρά, θα τα πω.
2: Γεια σου, γεια σου, Μενέλα.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο Ταρίφας που είναι, ρε. Τι κάνει αυτός?
2: Ο Ταρίφας, από ό,τι μου έχει πει, μιλάμε 2-3 φορές την εβδομάδα, αλλά σηκώνεται πολύ αργά.
0: Να.
2: Γιατί δουλεύει μέχρι αργά ή μέχρι νωρίς το πρωί.
0: Εντάξει. Να το βλέπω να ξαναβγαίνει όταν πρέπει να είναι Ολυμπιακός αυτό.
2: Εντάξει.
0: καλημέρα στον Άρτσι. Γεια σου ρε Άρτσι. Είσαι δική μου. Είναι από Στάρι, λέει, και το βρίσκεις σε πακέτα και το λένε μπουλγκούρ. Για το πληγούρι. Είναι από Στάρι και το βρίσκεις σε πακέτα και το λένε μπουλγκούρ.
2: Όχι μακριά η λέξη.
0: Ναι.
2: Τούρκικη θυμίζει.

0: Ρε φίλε, τι γίνεται να πούμε. Δεν φτάνει που είχαμε τα τροχιά. Δεν φτάνει που πάνε και πέφτουν πάνω σε κολόνες. Δεν φτάνει που έχουμε, ξέρω εγώ, έχουμε και, και τραυματισμό και θάνατο νηπίων τώρα, μωρών, βρεφών. Και προχθές, εχθές έλεγα, πότε έλεγα, προχθές, στο Σίδνεϊ. Ένα 12 μηνών παιδάκι έχασε ζωή του. Του πάτησε ο άλλος με αυτοκίνητο. Και χθες, ένας οδηγός να μου συνελήφθη για τροχείο με 4 οχήματα, σκότωσε ένα νήπιο, τραυμάτισε πολλά άλλα, συμπεριλαμβανομένου και το μικρό του αδελφών του παιδιού στη Μελβούρνη, εδώ έγινε αυτό. Στην έξοδο τη σύραγγα του Westgate, στην οδό Dynon, πώς λέγεται.
1: Dynon Road.
0: Ναι, εκεί. Συνέβη, λέει, το τροχείο εκεί συνέβη, όπως δήλωσε ο...
1: Στο Dynon Road.
0: Ναι.
1: Ξέρω, φίλε, εντάξει, είναι και δύσκολοι δρόμοι όλοι εκεί πέρα. Όλοι οι δρόμοι εκεί είναι λίγο δύσκολοι.
0: Το τέταρτο όχημα που κινούνται, λέει, με μεγάλη ταχύτητα, συγκρούστηκε με ένα τρίτο όχημα στο φανάρι ελέγχου κυκλοφορίας. Ένας 62χρονος είναι υπεύθυνος για το τροχείο. Ένα κοριτσάκι 2 ετών που ήταν στο τρίτο αυτοκίνητο έχασε τη ζωή του. Άντε τώρα, να έχεις το παιδί σου μέσα και να θα σου καρβωθεί άλλος.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, κάπου εκεί γυρνάει το κεφάλι. Εχθές δηλαδή βλέπαμε ειδήσεις. Δεν είναι να βλέπεις ειδήσεις, η αλήθεια είναι. Αλλά το θέμα είναι πώς μπορεί να γυρίσει το κεφάλι ενός ανθρώπου από τη μια στιγμή στην άλλη, που λέμε, ρε παιδί μου. Έτσι.
1: Αυτό που λέει ο Βασίλης τώρα, εχθές κατά φοβερή σύμπτωση και οι δυο είχαμε ανάλογο περιστατικό, δηλαδή ένα εγώ, ένα αυτός.
0: Ναι.
1: Και για να διαβάσω το μήνυμα για να καταλάβουμε, όταν προσπαθούν να περάσουν το δρόμο μπαμπάς, παππούς με καροτσάκι και ένα παιδάκι από το χέρι χωρίς να υπάρχει διάβαση ή φανάρι, λογικό είναι κάποιος να δει, να μην το δει και να γίνει ένα
0: δίκτυο. Ναι, είναι επικίνδυνο. Τώρα είναι, έχει ευθύνη.
1: Να σου πω ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο εχθές εδώ στο Princess Highway, κάνα χιλιόμετρο πριν το Τσάτστον.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει φανάρι πουθενά. Η κίνηση είναι τρομερή, έτσι. Σταματημένοι όλοι. Και ένα παιδάκι με τα ρούχα από το σχολείο είναι στο πεζοδρόμιο και θέλει να περάσει το δρόμο. Φίλε, είναι φρικτό. Mm. Αν το σκεφτείς λίγο, δεν ξέρεις εκείνη την ώρα τι να κάνεις. Αν του παραχωρήσεις προτεραιότητα, θα έρθει ο άλλος, γιατί δεν θα τον δει.
0: Να περάσει το δρόμο χωρίς διάβαση.
1: Δεν υπήρχε. Διάβαση ήταν πολύ μακριά.
0: Γι' αυτό επικίνδυνο είναι.
1: Πολύ επικίνδυνο.
0: Δεν μπορεί να σταματήσει,
1: γιατί
0: μπορεί να
1: περάσει από σένα. Και...
0: ναι, αλλά δεν είναι επικίνδυνο. Τέλος πάντων, πάμε λίγο σε κάποιους που ξενυχτάνε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα
1: σας, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Πώς θες να είναι, δεν την ακούς.
2: Να έρθετε στην... Ναι, με ακούτε.
0: Σ' ακούμε.
2: Σ' ακούμε. Λοιπόν, να έρθετε στην Ελλάδα μας είναι πανέμορφα, χαμός γίνεται. Ο κόσμος περνάει καλά και ας λένε ότι... που ακούγεται στην Αυστραλία ότι δεν περνάνε καλά. Μια χαρά περνάν όλοι τους. Έξω, βόλτες, μπαράκια, μαγαζιά, υπέροχα. Τι να σας πω τώρα.
0: Σίγουρα.
2: Περνάτε εσείς καλά με το κρύο.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι το ίδιο, αλλά εντάξει, θα ξέρεις πώς είναι το κρύο. Ο χειμώνας.
2: Φυσικά δεν ξέρω. Εντάξει, άλλος έχει την εβδομάδα Παμεχείο, μετά στη Κίθνο, μετά έχουμε πολλά που να κάνουμε.
0: Έχεις τουρ, καλό.
2: Ναι, και έχει τουρ κανονικά, εβδομάδα, 10 μέρες, έτσι ξέρεις πράγμα.
0: Μπράβο ρε, χαίρομαι για σένα, μπράβο, καλά να περνάς.
2: Ναι, είναι ξημερώματα 4 η ώρα και εγώ δεν έχω ύπνο, αλλά λέω εντάξει, θα σας πω τώρα που λέγατε ότι το παρουσιαστικό του καθενός,
0: ναι.
2: Λοιπόν, Στράτο, χωρίς η BB να το πάρει, ναι. Αλλιώς, όταν σε πρωτογνώρισα στο Βανίλα που ήσουν τότε πίσω, θα σου το πω όπως το ένιωσα. Εντάξει, λοιπόν, λέω. Πα, καλέ, τι πέθαρος είναι αυτός, τι κούκλος είναι στο αρχίζουμε, αλήθεια. Αλήθεια, στο νο. Είχες μια μαλούρα πολύ, και αυτό παίζει ρόλο.
1: Ένα,
2: ψηλός, ένα πρόσωπο τέλειο. Και λέω, Να τον χαίρεται αυτή που τον έχει, αλήθεια το εννοώ. Όταν το είδα, είπα.
0: Η Έλλην είναι τόσα χρόνια, είναι πριν 14 χρόνια αυτό που λες.
2: Ακριβώς, ναι, τότε πίσω, ναι. Μου έκανε πολύ εντύπωση από πολλά άτομα που είχαν έρθει τότε από Ελλάδα. Και λέω, μα τι είναι αυτό, παιδί μου, τι πέδαρο είναι αυτό, τι κούκλο είναι, μπιμπί. Με την καλή έννοια το λέω.
0: Δεν νομίζω. Ναι, Έλλην, να σε κάνω.
2: Λοιπόν, αλήθεια, αλήθεια το εννοώ αυτό. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση τότε. Και τα άλλα και τα γόρια σου είναι πάρα πολύ όμορφα. Σας πήραν και από τη μαμά και από τον μπαμπά. Και αυτό. Ήθελα να σας.
0: Είχε έρθει τότε, να, δεν το θυμάμαι. Ναι. Που 14 χρόνια έχουν περάσει από τότε. Πώς περνάνε τα χρόνια,
2: μπορεί. Ναι, ναι, είναι πολλά τα χρόνια. Ναι, είναι πολλά τα χρόνια. Έρχομαι και από την Ελλάδα. Τη εντύπωση λέω, μετά όταν σου άκουσα να μιλάς ελληνικά, άλλο είναι φρέσκος από Ελλάδα, ξέρεις.
0: Ναι, τότε τα κλασικά, ναι.
2: Ναι, τότε κατάλαβα ότι είσαι πολύ φρέσκος από Ελλάδα, αλλά ναι, αυτό. Και εδώ ωραία περνά, καλά να περνάτε κι εσείς.
0: Είναι καλά. Χαρά. Όλος ο κόσμος να περνάει καλά και το πρόβλημα, το μόνιμο του ανθρώπου, ρε Έλλη, είναι το στρες. Αυτό είναι.
2: Εντάξει, λογικό, μέσα στη ζωή θα το έχουμε και αυτό. Ναι. Εσύ Νίκο, τι κάνεις, δεν ακούγεσαι καθόλου, πολύ ησυχία πες, όχι σαν αδυνατήσει.
1: Διαβάζω κάτι, τι έχω κάνει, αδυνάτησα.
2: Καλά, εντάξει, μας δίνει σημασία τότε, καλά.
1: Όχι, διάβαζα κάτι, λόγω της πρόοδου της εκπομπής.
2: Να σχολιάσω για σένα τώρα, να σχολιάσω για σένα, έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δυνατήσω όμως άλλο. Γιατί? Εντάξει, γιατί όταν λίγο μεγαλώνουμε και όμως δεν πάει και τόσο πολύ να δυνατίζουμε. Με την καλή έννοια το βλέπω αυτό.
0: Ναι, ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό, είναι αλήθεια. Αλλά όχι να παχαίνουμε κιόλας, όχι, είναι καλό.
0: Ούτε και πολύ αδύνατο.
2: Να κρατήσουμε. Και πολύ, ναι, ναι. Να είσαι normal, ξέρεις. Και ειδικά όταν είσαι ψηλός τώρα και καλή ώρα όπως εσύ ο Νίκος.
0: Θα τον πάρω τώρα μαζί μου στο γυμναστήριο. Θα τον πάρω τώρα να τον κάνω fit. Θα τον πω στο γυμναστήριο κάθε μέρα, τον πάρω να έρχεται μαζί μου.
1: Εγώ άμα σε πάρω μια μέρα στη δουλειά.
2: Εδώ είναι ξημερώματα και εγώ δεν έχω ύπνο γιατί έχει μπαράκι εδώ γύρω και μέχρι πριν λίγο ακόμα ακουγόντουσαν, ξέρεις, και γίνεται χαμό.
0: Κλασικά πράγματα.
1: Μπαράκια.
0: Θέλει μπαράκια, πάμε.
2: Εδώ που μένω. Εδώ που μένω. Γίνεται χαμός. Καλά τα μπάνια μου το έχω κάνει. Αραπίνα, ξέρω εγώ.
0: Έχει μαυρίσει.
2: Μια χαρά, τέλεια.
0: Μια χαρά.
2: Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, την αγάπη μου που μένω στον κόσμο.
0: Να περνάς καλά και να προσέχεις.
2: Και ιδιαίτερα στη Δώρα μου, την αγαπώ. Και φιλάκια σε όλο τον κόσμο και όσοι με αγαπάνε, τους αγαπώ πίσω. Την αγάπη μου, παιδιά, καλημέρα, να περνάτε όμορφα. Καλό προγράμμα να έχετε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: σε βγαίνει.
0: Καλημέρα,
1: bye, bye.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Και σε σένα καλημέρα,
0: αφού ξημέρωσε. Bye.
2: Yeah, yeah, okay. Bye.
0: Bye.
1: Bye.

0: αυτό, Βαγγέλη, άμα γίνει, θα είναι ένα πολύ καλό έσοδο για πολύ κόσμο. Ο λαγοκέφαλος, λέει ναι. ο Βαγγέλης, το ψάρι που έχει φτάσει και στις ελληνικές θάλασσες έχει αναστατώσει λουόμενους και ψαράδες. Προκαλεί πονοκέφαλο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τώρα προσανατολίζεται στην επικήρυξη του ψαριού στα ελληνικά νερά.
1: Στην Κύπρο το έχουν κάνει, νομίζω.
0: Ναι, στην Κύπρο λέει η επικήρυξή του είναι με 4,7 ευρώ το κιλό.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό μεροκάματο.
1: Ναι, τώρα.
0: Ακούν όλοι να πούμε κυνηγούν λαγοκέφαλου.
1: Άμα ρε φίλε κάνει τόσο κακό από ό,τι λένε. Και στου ψαράδε
0: και... είναι και ψάρι κανίβαλο, έτσι. Δηλαδή. Πολλοί ψαράδες έχουν δηλώσει κατά καιρούς ότι όταν έχουν ένα, φέρνουν πάνω ας πούμε, ένα ψάρι, ξέρουν ότι θα το πετάξουν, θα το σκοτώσουν.
2: Γιατί έτσι
1: σταμάτα ρε.
2: Μόνο μου δίνεσαι.
1: Ρε.
2: Κρίνεσαι.
1: Σταμάτα ρε. Αλήθεια.
0: Ρε,
2: και ας κάνω πως δεν ξέρω την αλήθεια.
0: Να μην πούμε κάτι σοβαρό, για ψαρέματα μιλάμε, συγκεντρώσου. Θα πας στην Ελλάδα, δεν θες ένα έσοδο. Πάνε κυνήγα λαγοκέφαλους, 4 δολάρια το κιλό θα παίρνεις.

0: Μην μου στέλνετε τέτοια μηνύματα γιατί ντρέπομαι.
1: Και εγώ πεθαίνω.
0: Α, το βάλω τότε και δεν.
1: Λίγο λίγο. Κι απάνω στις πληγές, πληγές ανοίγω.
0: Καλημέρα στη φίλη την Όλγα.
1: Πέρα λίγο λίγο. Μα δεν έχω πια τη δύναμη.
0: Λοιπόν, αυτό το λαγό, πώς το είπαμε, λαγοκέφαλο. Είναι το πρόβλημα, λέει, ότι δεν το κυνηγάνε και άλλα ψάρια. Δεν κινδυνεύει δηλαδή κάποιο άλλο ψάρι να το φάει. Καταλαβες?
2: Όχι.
0: Δεν κινδυνεύει κάποιο άλλο ψάρι. Δεν κινδυνεύει από κάποιο άλλο ψάρι δηλαδή.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι, ναι, ναι, γιατί είναι τοξικό.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Οπότε πολλαπλασιάζεται, δεν το ενδιαφέρει.
2: Ναι, ναι,
0: πολλαπλασιάζεται,
2: ναι,
0: συνέχεια χωρίς να κινδυνεύει από κανένα.
2: Έτσι.
0: Ναι, μπορεί ρε φίλε, μπορεί.
2: Μόνο
1: λόγια τάχω στο χαρτί γραμμένο.
0: Να πάμε σε ένα διαλυματάκι.
2: Και δεν είναι αυτό, ναι.
0: Ναι, αυτό, ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και γυρνάμε.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνο. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπτά και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από

0: Λοιπόν, ξέραμε ότι βλέπετε δεν επιλέγουμε σήμερα θέματα τέτοια, θα επιλέξουμε λίγο πιο αναλαφρά. Ασπιρίνη παίρνεις?
1: Ασπιρίνη.
0: Ασπιρίνη, ναι.
1: Παίρνω παρακεταμόλη, αλλά...
0: Η ασπιρίνη όχι. Συγκεκριμένα, εντάξει, ξέρουμε ότι ανακουφίζει τον πόνο και τον πυρετό, πολλές περιπτώσεις. Ωστόσο, πολλοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορες καθημερινές εφαρμογές μέσα στο σπίτι στην προσωπική φροντίδα. Λοιπόν, κάποιοι χρησιμοποιούν διαλυμένη ασπιρίνη για να μειώσουν προσωρινά τον ερεθισμό από τσιμπήματα κουνουπιών και άλλων εντόμων. Δεν το ήξερα. Βοηθητική λύση για σκουρόχρωμες μασχάλες.

0: εξαιρετικό έφυλλο. Χρήση κατά της πιτηρίδας. Το ξέρες?
1: Όχι.
0: Απομάκρυση λεκέδων από υδρότα.
1: Αυτό το ήξερα.
0: Περιποίηση σκληρού δέρματος και κάλων.
1: Όχι.
0: Μάσκα προσώπου για πιο λεία επιδερμίδα. Καιρός να κάνεις. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καθαρισμός υπολοιμάτων σαπουνιού στο μπάνιο. Λάμψη και όγκο στα μαλλιά. Τι λέει ρε φίλε?
1: Το λάμψη ξέχνα το. Κράτα τον όγκο.
0: Διατήρηση κομμένων λουλουδιών για περισσότερο χρόνο. Βάζεις το νερό δηλαδή?
1: Ναι, αυτό το βάζω, ναι. Βάζω ακόμη και σήμερα.
0: Σπιρινή?
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Παρακεταμόλη γενικά βάζεις. Δεν το ξέρεις αυτό?
0: Όχι.
1: Ναι, όταν παίρνεις λουλούδια,
0: ναι,
1: τα βάζεις στο βάζο.
0: Γι' αυτό δεν παίρνουμε μόνο.
1: Ρίχνεις. Εμείς που παίρνουμε, ρίχνουμε μια σπιρινούλα μέσα. Έχεις παραξενιές γενικά σαν άνθρωπος?
0: Έχω.
1: Τραβηγμένες παραξενιές λέμε.
0: Εντάξει τώρα, έχω, είμαι λίγο παράξενος. Πολλές φορές δηλαδή, παράξενο.
1: Για να αναγνωρίζεις ότι είσαι παράξενος, σημαίνει ότι έχεις περισσότερα από αυτά που νομίζεις.
0: Μπορεί.
1: Πες μια παραξενιά σου έτσι ας πούμε.
0: Παραξενιά?
1: Ναι.
0: Ακραία. Ή...
1: ακραία.
0: Δεν μπορώ να ακούω τον άλλο δίπλα μου να τρώει και να κάνει πλατσαπλούς τα χείλια του ή να ακούγεται μασέλα.
1: Ω, άλλη βιβλία είναι αυτό.
0: Μπορώ να το σκοτώσω εκεί επιτόπου.
1: Άλλη βιβλία.
0: Μπορώ να σηκωθώ να φύγω, να τον προσβάλλω, να φύγω από το τραπέζι, να φύγω από το σπίτι γενικά. Όπου είμαι καλεσμένο μπορώ να φύγω άμα δεν μπορώ.
1: Έχω τη βιβλία έτσι.
0: Λογικό είναι το κορίτσι, ρε φίλε. Έχει τρόπους. Δηλαδή, μην το κάνετε.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Να μάθετε να τρώτε, καλέ. Τι να το κάνουμε,
1: πλάτσα πλούτσα. Τώρα, δηλαδή.
0: Τρώει άλλο.
1: Δεν το κάνει επίτηδε.
0: Στο μηνόμι, δηλαδή. Τρώει άλλο.
1: Δεν το κάνει επίτηδε.
0: Να μάθει να τρώσει άγχο με κλειστό στόμα. Τι να μην το κάνει. Επιπλάτα χίλια, χτυπάει τη μασέλα το άλλο.
1: Η μία η κόρη έχει αυτό το. Δεν μπορεί να ακούει. Και η άλλη είναι μην ακουμπήσει με το πιρούνι σου.
0: Ναι, τα δόντια.
1: Το πιάτο τη.
0: Α, δεν θέλει να. Ναι.
1: Δεν. Το άφησε, τελείως.
0: Δεν θέλει να ακούμπε ούτε το ποτήρι της. Συχαίνεται.
1: Δεν το πάνω. Συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δώσ' μου το πιρούνι, ρε, να ακουμπήσεις εκεί, να τσιμπήσεις μια πατάτα από το πιάτο της.
0: Ναι,
1: τέλος,
0: ναι,
1: τελείωσες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι υπήρξαν...
0: Πολλά παιδιά.
1: Πολύ... Ναι.
0: Αλλά οι γονείς δεν το έχουν αυτό.
1: Θα το πούμε. Λοιπόν, θα σε πάω όμως σε κάποιους διάσημους,
0: ναι,
1: οι οποίοι είχαν παραξενιές. Πού ήταν, παραξενιές.
0: Να μας πούνε και οι ακροατές για παραξενιές τέτοιες.
1: Ναι, που έχουν αυτοί.
0: Ναι.
1: Λούντβιχ φον Μπετόβεν.
0: Ναι.
1: Μετρούσε αυστηρά 60 κόκκους καφέ για το πρωινό του ρόφημα. Ούτε έναν περισσότερο, ούτε έναν λιγότερο.
0: Αυτό είναι και λίγο ψυχαναγκασμό. Εντάξει.
1: Γιατί τα άλλα. Τι είναι.
0: Το άλλο δεν είναι ψυχαναγκασμό, είναι ενοχλητικό, ρε φίλε. Με ενοχλεί. Με ενοχλεί. Φύγε από δίπλα μου, φύγε. Πήγαινε αλλού. Δεν θέλω να ξαναφάω ποτέ παρέα μαζί σου. Δεν θέλω.
1: Είσαι ψυχαναγκαστικός.
0: Δεν θέλω.
1: Είσαι ψυχαναγκαστικός. Δεν είσαι μέλος της κοινωνίας. Πώς το κάνουμε, ρε?
0: Έχω τον κουμπάρο μου δηλαδή εκεί στην Ελλάδα και έχει πάρει, το έχει πάρει και όλη η οικογένεια. Δεν είναι δηλαδή. Άμα του ακούσει οικογενειακός να τρώνε, Χριστέ.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Βγάλω ένα ούσι να αρχίσω πυροβολάω. Δεν μπορώ.
1: Ονόρε ντε Μπαλζάκ.
0: Ποιο είναι ο Μπαλζάκ?
1: Έλα, ρε, εσύ, Ονόρε ντε Μπαλζάκ τώρα. Δεν είναι. Γάλλος νομπελίστας, ο οποίος έπινε 50 φλιτζάνια καφέ την ημέρα.
0: Πολλά. Τι πώς καθότανε κάτω και πώς κοιμότανε?
1: Ιγκόρ Στραβίνσκι, μεγάλος μουσικός συνθέτης, στεκόταν με το κεφάλι ανάποδα για 15 λεπτά για να καθαρίσει το μυαλό του.
0: Πάει αυτό στο κεφαλικό.
1: Λεωνάρντο Νταβίτσι. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι δεν ήταν ένθερμος οπαδός του ύπνου. Μάλιστα λέγεται ότι κοιμόταν κάθε 24 ώρες για πολύ μικρό διάστημα.
0: Πόσο?
1: Κάθε 24 ώρες κοιμότανε για πολύ μικρό διάστημα.
0: Εννοεί μέσα στο 24ωρο ή ανά 24 ώρες έπεφτε για ύπνο?
1: Ανά 24 ώρες λέμε.
0: Για 24 ώρες ξύπνιος.
1: Ναι.
0: Και μετά έπεφτε και κοιμότανε.
1: Ναι. Πόσο... κοιμότανε για λίγο.
0: Πόσο χρόνο?
1: Κοιμόταν μια ώρα. Μεγάλος, γιατί και οι φωτογραφίες του που έχουμε, ρε παιδί μου, και οι πίνακες τον απεικονίζουν, τον απεικονίζουν μεγάλο. Νικολά Τέσλα.
0: Ναι.
1: Ο Τέσλα πριν πάει για ύπνο κουλούριαζε τα δάχτυλά του 100 φορές γιατί πίστευε πως έτσι ενδυνάμωνε τα κύτταρα του εγκεφάλου. Τώρα αυτό ήταν και λίγο επιστήμονας, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άλμπερτ Άινστάιν. Αυτό είναι παγκοσμίως γνωστό.
0: Ναι.
1: Δεν φορούσε κάλτσες. Απέφευγε τους κουρείς.
0: Ο βρωμοπόδαρος.
1: Γι' αυτό και είχε μακριά μαλλιά.
0: Και βρωμιάζει γενικά.
1: Πέρα. Και μια φορά ένα σοφέρ του δήλωσε πως έφαγε ζωντανή μια ακρίδα.
0: Ο Αϊνστάιν.
1: Ναι.
0: Κακά δεν πήγαινε καλά, εντάξει, το παιδάκι αυτό, κρίμα.
1: Εντάξει τώρα, δεν είναι και πολύ κρίμα. Ο Νίτσε έγραφε όλα τα φιλοσοφικά του έργα όρθιος. Κατηγορούσε τον Γάλλο φιλόσοφο Γκουστάβ Λομπέρ για τη συνήθειά του να σκέφτεται καθιστός, λέγοντας ότι μόνο οι σκέψεις που γεννιούνται περπατώντας έχουν αξία. Εν τω μεταξύ και οι δύο ήταν τεράστιοι φιλόσοφοι, έτσι. Σαλβαντόρε Νταλή κοιμόταν κρατώντας ένα μεταλλικό κλειδί.
0: Μα τρόμαξες όπως το πες.
1: Κοιμόταν κρατώντας ένα μεταλλικό κλειδί πάνω από ένα πιάτο.
0: Ναι.
1: Μόλις τον έπαιρνε ο ύπνος, το κλειδί έπεφτε, ο θόρυβος τον ξυπνούσε και εκείνος κατέγραφε αμέσως τις σουρεαλιστικές εικόνες που είχε στο μυαλό του απευθείας από τον ύπνο του.
0: Ό,τι να.
1: Και λες εσύ ότι έχεις παραξενιές. Ισαάκ Νεύτον πήγαινε τυφλά στην απομόνωση και την πίστευε τυφλά στην απομόνωση και την απόλυτη αγαμία. Θεωρούσε ότι η σεξουαλική δραστηριότητα σπαταλούσε την πνευματική του ενέργεια που χρειαζόταν για τις ανακαλύψεις.
0: Okay.
1: Εντάξει, δεν ανακάλυψε και λίγα.
0: Εσύ όμως δεν μας είχε μια παραξενιά δικιά σου.
1: Ας πω. Αγκάθα Κρίστη εμπνεόταν τις πλοκές των διασύμων αστυνομικών βιβλίων της ενώ έτρωγε μήλα μέσα σε μπανιέρα.
0: Τι να πω τώρα, πριν να σχολιάσω.
1: Τι να πεις. Τι να πεις.
0: Να μας πεις εσύ μια παραξενιά σου.
1: Εγώ δεν έχω γενικά παραξενιές.
0: Δεν έχεις.
1: Όχι, γενικά δεν έχω παραξενιές. Αλλά εντάξει, τώρα τι να σου.
0: Έχω παραξενιές πάνω σχάρι με τη μουσική. Έχω πολλές παραξενιές με τη μουσική πάνω τη σχάρι. Απίστευτες παραξενιές. Βάζω τραγούδια εδώ μερικές φορές, δηλαδή ψυχαναγκάζομαι και βάζω τραγούδια για τους ακροατές, ενώ εμένα μπορεί να μην μ' αρέσουν. Ε. Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Κατάλαβε. Έχω τέτοια θέματα.
1: Εντάξει. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι. Από παραξενιές έχω, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να πίνω καφέ σε άλλο τζάνι εκτός από ένα που έχω.
0: Συγκεκριμένη. Ναι. Κούπα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και πριν από 9-10 χρόνια είχε σπάσει η κούπα μου που είχα.
0: Να σπάσω κούπες που λες.
1: Και μάλιστα έσπασε στο χερούλι.
0: Ναι, και τη συνεχίζεις και την πίνεις χωρίς χερούλι.
1: Και την έπινα χωρίς χερούλι για κάνα 2 χρόνια χωρίς χερούλι. Και μετά την άλλαξα. Δεν μπορούσα να τη συνηθίσω στην άλλη.
0: Παραξενιά μας χάρη. Πας στην ταβέρνα τώρα. Φέρνει άλλους παϊδάκια. Παίρνει άλλος το λεμόνι. Και βάζεις όλα τα παϊδάκια.
1: Ρε φίλε!
0: Όχι ρε φίλε, σε παρακαλώ.
1: Πρόσεξε, αυτό τώρα μου το θύμισες.
0: Δεν το μπορώ.
1: Λοιπόν, άκου παραξενιά.
0: Τον κοιτάω.
1: Άλλοι λένε ότι είναι παραξενιά, εγώ δεν λέω.
0: Αν τον προσβάλλω, λέω.
1: Πρόσεξε.
0: Τώρα,
1: ναι. Ξέρεις πολύ καλά ότι ό,τι τηγανίζεται με αλεύρι είναι τραγανό.
0: Ναι.
1: Έρχεται ένα πιάτο γάβρος, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τηγανισμένος με αλεύρι.
0: Ναι.
1: Ή καλαμαράκια με αλεύρι.
0: Ναι.
1: Παίρνεις το λεμόνι και το ρίχνεις σε όλο.
0: Όχι,
1: όχι, όχι ρε.
0: Πάει, πανιάσανε.
1: Όχι ρε.
0: Ναι, ναι. Ναι. Στο πιάτο σου αν θες.
1: Ναι, βάλ' το στο πιάτο σου και κάντο. Έρχεται το τηγανιτό, το τυρί να πούμε, το οτιδήποτε. Πράβ' το λεμόνι απάνω. Γιατί ρε Χριστιανέ.
0: Ναι ρε φίλε, και εντωμεταξύ βλέπω κάποιους που τρώνε σε όλα τα πράγματα λεμόνι. Ναι, ωραίο το λεμόνι.
1: Ρε, μ' αρέσει το λεμόνι. Τρελαίνω για το λεμόνι.
0: Να το βάλω στο χειρινό.
1: Όχι στο παναρισμένο ρε φίλε.
0: Γενικά ρε παιδί μου τώρα, μην τα βάλετε. Πάτε.
1: Όχι στο παναρισμένο.
0: Γενικά βάλτε το λεμονάκι στο πιάτο σας.
1: Ναι.
0: Όχι σε όλη την πιατέλα που
1: ναι.
0: Θέλουμε. Δεν θέλουμε εμείς λεμόνι ρε κύριε.
1: Ρε και λένε εμένα παράξενο.
0: Όχι ρε φίλε, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ελπίζω να ακούει ο άλλος τώρα.
0: Έχει
1: γιατί με έχει πρίξει ρε.
0: Έχει κάποιο φίλο που το κάνει αυτό. Βάζει λεμόνι παντού.
1: Εγώ το συγχαίρω με αυτό το πράγμα. Και όταν πάμε στην ταβέρνα, λέει ο άλλος, να βάλω λεμόνι και με κοιτάει. Όχι ρε, να μην βάλεις λεμόνι.
0: Ναι, είναι δυνατόν.
1: Είναι σκέτο, είναι ψάρι, ξέρω εγώ. Όχι τηγανιτό, είναι ψάρι. Βάλ το ρημάδι, άμα είναι ψητό.
0: Όπως παλιά θυμάμαι, ξέρω εγώ.
1: Τώρα τα παναρισμένα, άμα τα βάζεις λεμόνι. Είναι.
0: Όπως θυμάμαι τους παλιούς, όταν πρόλαβα δηλαδή κάτι ταβερνία παλιά που πήγαινε ο πατέρα με τον παππού μου και με παίρνει ένα πιτσιρικά. Και δεν παραγγέλνουν στην ταβέρνα, δεν παραγγέλνουν πατάτες, τηγανιτές.
1: ερωτά. Εντάξει τώρα, και αυτό.
0: Ήταν παραξενιά, δηλαδή απαγορεύεται, λέει, να παράγεις πατάτες, λέει, στην ταβέρνα τώρα. Να φας άλλα πράγματα. Πατάτα, λες να φας, σου λέει. Και λοιπόν.

0: ευχαριστώ.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Πατάτα τηγανητή. Πατάτα τηγανητή σα σκέτη. Εντάξει. Όταν θα βγει να πιει τσίπουρα ή
2: είναι για τα παιδιά, σου λέει. Τώρα δεν είναι.
1: Είναι.
2: Να πάω τώρα πατάτα με τσίπουρα, είναι δυνατόν. Εκτό αν κάνει πατάτα, έτσι κάνα.
1: Όχι, φίλε μου. Όχι, φίλε μου. Και δεν μιλάω μόνο για το γάβρο. Όχι. Και για το καλαμάρι που μου το παπαδιάει εκεί πέρα, να πούμε. Έλα σε παρακαλώ τώρα.
2: Γιατί λέει προλαβαίνει ο γάβρος να μουλιάσει, λέει, με το που ρίχνει το λεμόνι θα καταβροχτίσουν.
1: Ρε, γίνεται χάλια, ρε. Γίνεται χάλια. Ενώ είναι τραγανός, ωραίος, ρε φίλε. Θες λεμονάκι, φάω το, ξέρω.
2: Άμα θες λεμονάκι.
1: Ναι, δηλαδή.
2: Φάω το μόνος σου.
1: Ή έχει παραγγέλνεις μια φλάουντα, ρε παιδί μου. Την ανοίγεις τη φλάουντα, όμορφα και καλά. Είναι το τραγανό, μένει από κάτω. Μέσα στη φλάουντα ρίξε λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, φάτι.
2: Τώρα
1: δηλαδή, πρέπει τη φλάουντα να πούμε όπως είναι, ξέρω τι κανισμένη, ξέρω ψημένη, πράφα από πάνω το λεμόνι να την παπακιάσεις.
2: Όχι. Άνοιξε το φιλετάκι
1: ναι,
2: και βάλε μέσα το λαδολέμονο.
1: Ναι. Όχι λαδολέμονο, δεν πάει λαδολέμονο εκεί. Αλλά...
2: Πού?
1: Στη φλάουντα.
2: Το ψάρι.
1: Στη φλάουντα, ναι. Δεν πάει λαδολέμονο.
2: Ποια είναι η φλάουντα, δηλαδή, γιατί με μπερδέψει.
1: Σαν γλώσσα είναι.
2: Ναι. Το φλάουντα, το πλατσικωμένο το ψάρι, λες.
1: Ναι, ναι.
2: Τι δεν πάει λεμόνι, άμα τα ανοίξει.
1: Λαδολέμονο.
2: Γιατί?
1: Είναι παχύ από μόνο του, δεν χρειάζεται.
2: Εντάξει, να... λίγο, δεν είναι κακό αυτό.
1: Όχι, λαδολέμονο too much.
2: Σε όλα τα ψάρια πάει λαδολέμονο.
1: Όχι.
2: Πάω το βασκέτο τώρα το ψάρι, σκέτο, σκέτο. Πρέπει να έχει λίγο το λαδολέμονο με το πιπεράκι του, με ένα τέτοιο.
1: Τώρα, μην. Σε όλα λαδολέμονο δεν.
2: Στο ψάρι σου λέω, ρε φίλε. Δεν γίνεται να φάω
1: σε
2: το
1: όλα
2: ψάρι.
1: Τα ψάρια λαδολέμονο.
2: Δεν θα πάω, δεν σου πάω φάω στο γάβρο στα μικρά ψάρια. Τα μεγάλα θέλουν όμω. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πού σε ρε Παολίνα. Πού είσαι ρε Παολίνα?
3: Τι ψάρια λέτε ρε, και δεν έχω ψάρια.
1: Να πάω πάρεις.
3: Πού να πάω τώρα, εγώ ήρθα, είχα πάει κάπου και μόλις μπαίνω μέσα στην πόρτα και λέω να πάρω τα ωραία τα παιδιά, τα όμορφα. Είσαστε καλά?
2: Καλά.
3: Έτσι, μπράβο. Τώρα δεν ξέρω, εγώ μπήκα μόλις τώρα και ακούω εσάς.
1: Παολίνα, επειδή σε αναφέραμε πάρα πολύ προηγουμένως, για ναι. Πες μας λίγο, ναι, για πες μας σε παρακαλώ πολύ. Εντάξει, το μας έχεις δει σε βίντεο, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
1: Είμαστε έτσι όπως μας φανταζόσουνα?
3: Έτσι. Όχι, όχι. Όχι όπως σας φανταζόμουν.
1: Πώς φανταζόσουνα
3: δηλαδή,
1: το στράτο, ας πούμε.
3: Ναι, ωραία και δύο. Εγώ σας αγαπώ. Τα δουλεύω και λέω είναι τα όμορφα παιδιά.
2: Παιδιά λέει.
3: Τι να πω.
1: Παιδιά για μένα το λέει, δεν το λέει για σένα.
2: Χριστός και Απόστολες.
3: Εσείς όμως δεν με ξέρετε.
1: Αυτό είναι το θέμα, αυτό λέγαμε.
3: Ναι. Μια μέρα, μια μέρα θα σε πάντρευτο.
1: Ωραίο τραγούδι.
3: Μια μέρα θα με δείτε και μένα.
1: Ναι.
3: Αλίμονο.
1: Αλίμονο, ωραίο τραγούδι.
3: Βέβαια.
1: Ωραίο εδώ τραγούδι το αλίμονο.
3: Είχα πάει παιδιά κάπου και μόλις γύρισα κάνει ένα κρύο.
1: Εντάξει, άστα να ψάει ένα αεράκι ιδιαίτερα δροσερό.
3: Κρύο αεράκι,
1: ναι.
3: Εντάξει παιδιά, να πάω τώρα.
2: Να πάω στο Γαλλό.
3: Πανακόριζο.
1: Άντε να πας.
3: Να πάω. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και δεν σας ξεχνώ εγώ.
2: Μπάει. Μας ξεχνάς.
3: Ρίπε, λέω Παρασκευή είναι σήμερα και ο Νίκος θα είναι. Λέω, άσε να πάρω τώρα.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Έλληνα.
3: Και εσείς καλύτερα από μένα. Γεια σας.
1: Γεια σου. Εν τω μεταξύ, κυρία Φωτεινή, έχεις στείλει δυο μηνύματα, έτσι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Να τα ακούσουμε, μισό λεπτό να τα βάλουμε να τα ακούσουμε. Γιατί ταυτόχρονα. Λοιπόν, πού είναι η Φωτεινή? Φωτεινή. Πού την εδώ. Τρία, πόσα είτε.
1: Όχι, το πρώτο το έπαιξε.
4: Οι Σίμπσον έχουν δείξει ότι θα κερδίσει η Πορτογαλία. Και από αυτά που δείχνουν οι Σίμπσον, το 90% έχει γίνει. Άντε πάει. Πορτογαλία θα κερδίσει. Ακούστε τι σας λέω. Το δείξαν οι Σίμπσον. Βάτε στοίχημα στην Πορτογαλία. Νικόλα μου, να κάτι που συμφωνούμε. Και τα παιδιά μου, τα βρωμόπαιδά μου, παντού βάζουν λεμόνι. Μέχρι και στις φακές λεμόνι. Αν είναι δυνατόν.
2: Ξέρεις που μου αρέσει το λεμόνι? Στα τηγανιτά αυγά. Με πιπέρι. Έχεις φάει ποτέ?
1: Όχι.
2: Απάθεις πλάκα.
1: Αυγά με λεμόνι.
2: Φανταστικά. Καλημέρα, κυρία Άννα.
1: Όχι και δεν έχεις παραξενιές.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ναι. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Καλημέρα στις κυρίες, τους κυρίους. Δεν λέω ονόματα. Όλοι τους αγαπώ και τους θέλω και μεγάλη μου καλημέρα. Είναι 12, πριν τις 12.
2: Πέντε λεπτά, 4 για την ακριβή.
0: Πέντε λεπτά πριν τις 12. Τι κάνετε, παιδιά, Νικολάκη, τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά.
0: Σ' ακούω στο ράδιο που μιλάς.
1: Ναι.
0: Τι έχεις, ντάιο σήμερα?
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Όλες οι κυρίες που ακούω και που λένε καλημέρα, δεν είναι ανάγκη να λέμε τα ονόματα, ξέρω που με αγαπάνε, τους αγαπώ όλους και όλες τις κυρίες και τους κυρίους, όλους.
1: Να είσαι καλά.
0: Γιατί άμα λέμε ονόματα, αργούμε πολύ, αλλά μόνο θα στείλω στην κυρία Στρατεία και στον κύριο Ανδρέα και στην Ανδριάνα μου, την καλημέρα μου. Για παραξενιές που λέγατε.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω μια παραξενιά να μην με πειράξει ο άλλος. Δηλαδή είμαι, άμα πάμε κάπου, είμαστε παρέα ή στο σπίτι, είμαι καλή, είμαι φιλότιμη, με γνωρίσατε, με ξέρετε, αλλά έτσι και με τσιγκλήσει ο άλλος, παράδειγμα.
2: Άμα σου γυρίσει το κεφάλι, με λίγα λόγια.
0: Άμα μου... μπράβο ρε Στράτο. Είμαι κανή, δηλαδή θα κάνω και εγώ δεν ξέρω. Αυτό το χαζοϊλάτωμα έχω.
2: Εντάξει, δεν είναι και ελάττωμα τώρα, μας επηρεάζει κάποιος να αντιδράσει.
0: Όχι, όχι, όχι για σας παιδιά, σας αγαπώ, σας γνώρισα, όχι, όχι. Και έχω γνωρίσει πολλά παιδιά από το ρυθμό. Την καλημέρα μου, καλό Σαββατοκύριακο και να είμαστε καλά.
2: Να είμαστε καλά, το κυριότερο αυτό, ξαναπέστε.
0: Γεια σας παιδιά, γεια, καλό υπόλοιπο.
2: Γεια σου, γεια σου.
0: Γεια, γεια, γεια.

0: Λοιπόν, είμαστε λίγο, δύο λεπτά για την ακρίβεια πριν τις 12. Πολλά τα νεάκια, αλλά επιλέγουμε να μην. Να μην. Έχεις τίποτα άλλο έτσι ωραίο περίεργο?
1: Έχω 7 λόγους που οι άντρες δεν προσεγγίζουν πλέον τις γυναίκες.
0: Για πάμε ένα να δούμε.
1: Να σου κάνω μια ψιλοεισαγωγή. Περισσότερες γυναίκες νομίζουν ότι οι άντρες σταμάτησαν να τις πλησιάζουν γιατί γίνανε φλόροι, φοβιτσιάριδες ή είναι κοπρίτες. Αυτό το λένε οι γυναίκες για να μην αντικρίσουν την πικρή αλήθεια που τις τσούζει.
0: Δηλαδή.
1: Αλλά, όπως εξηγεί ο συγγράφων εδώ πέρα, θα σου πω τι παίζει, λέει, πραγματικά κατά το τραπέζι.
0: Για πες μας.
1: Οι άντρες δεν λάκησαν επειδή χάσαν τα καρύδια τους.
0: Γιατί
1: σταμάτησαν, γιατί έκαναν το λογαριασμό και την ανάλυση κόστους ωφέλειας. Και ο λογαριασμός πλέον δεν βγαίνει με τίποτα.
0: Δεν συμφέρει.
1: Το ρίσκο είναι καταστροφικό, η ανταμοιβή είναι ψίχουλα και ολόκληρο το σύστημα είναι στημένο εναντίον τους από τα αποδυτήρια. Παράδειγμα, ο παππούς σου, λέει, μπορούσε να πλησιάσει μια γυναίκα σε ένα πανηγύρι, να φάει μια ευγενική χιλόπιτα και να συνεχίσει τη μέρα του σαν να μην τρέχει τίποτα.
0: Σωστό.
1: Δοκίμασε, λέει, να το κάνεις σε αυτό σήμερα. Ρισκάρεις να σε βιντεοσκοπήσουν, να σε ξεφτυλίσουν στο διαδίκτυο, να σε πουν ανώμαλο και να σου καταστρέψουν τη ζωή πριν καν φας μεσημεριανό.
0: Είδες.
1: Το παιχνίδι άλλαξε και οι έξυπνοι άντρες προσαρμόστηκαν, σταμάτησαν να παίζουν. Για να δούμε λοιπόν τους 7 βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι η κοινωνική εκτέλεση. Υπάρχει ο άμεσος κοινωνικός κίνδυνος. Όταν προσεγγίσει μια γυναίκα, εκείνη μπορεί να αντιδράσει με εμφανή αηδία, με φωνές ή με δημόσιο εξευτελισμό. Μετά υπάρχει και ο ψηφιακός κίνδυνος που κρέμεται πάνω από κάθε κουβέντα.
0: Έχουμε και αυτό τώρα.
1: Σαν κοιλοντίνα.
0: Έχουμε και τους ψηφιακούς κινδύνους τώρα. Αυτό που το βάζει.
1: Μία στις 3 γυναίκες θα σε βιντεοσκοπήσει, θα βιντεοσκοπήσει σκηνικά που δεν της αρέσουν και θα τα πετάξει στο διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται καν, λέει, να κάνεις κάτι λάθος. Αρκεί μόνο να νιώσει άβολα κάτι που είναι εντελώς υποκειμενικό και αλλάζει ανάλογα με το αν σε γουστάρει ή όχι.
0: Άλλη.
1: Τώρα να μιλήσουμε και με νούμερα. Γιατί οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, ακόμη και όταν όλος ο κόσμος το κάνει. Ο μέσος άντρας πρέπει να πλησιάσει περίπου 20 με 30 γυναίκες για να πάρει ένα Instagram. Από αυτά τα Instagram,
0: δεν ζητάνε και το τηλέφωνο,
1: ίσως το 20% να καταλήξει σε ραντεβού.
0: Δεν ζητάνε τηλέφωνο, δεν Instagram ζητάνε.
1: Αυτό σημαίνει 100 με 150 προσπάθειες για ένα και μόνο ραντεβού. Και αυτό, αν είσαι εμφανισιακά μέτριος και ξέρεις να μιλάς. Οι κατηγορίες για παρενόχληση δεν θέλουν πια αποδείξεις, αρκεί μόνο να σε κατηγορήσουν για να τελειώσουν. Η πρόθεσή σου δεν μετράει καθόλου, μόνο η δική της αντίληψη μετράει.
0: Τίποτα.
1: Και η αντίληψή της γίνεται πραγματικότητα χωρίς πολλά-πολλά. Δεν μετράει η συμπεριφορά σου, τα λόγια σου, ο σεβασμός σου, η προθέση σου, μόνο το πρόσωπό σου, το ύψος σου και το στάτους σου. Ένας ωραίος τύπος μπορεί να είναι τολμηρός, σεξουαλικός, ακόμη και χοντροκομμένος και θεωρείται άντρας με αυτοπεποίθηση. Ένας μέτριος τύπος κάνει μια ευγενική κουβέντα με απόλυτο σεβασμό και θεωρείται σιχαμένος και ότι προσπαθεί πολύ.
0: Τι λες?
1: Τώρα, τα πρότυπα των γυναικών έχουν αποκοπεί εντελώς από την πραγματικότητα, από την πιάτσα, από αυτό που φέρνουν οι ίδιες στο τραπέζι. Η μέση γυναίκα τώρα περιμένει άντρες πάνω από το μέσο όρο βάση, ως το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο, ενώ η γυναίκα κάτω του μετρίου περιμένει μέτριους άντρες και νομίζει ότι συμβιβάζεται κιόλας. Και το τέλος είναι η αποκάλυψη των κοινωνικών δικτύων. Τα social media διέλυσαν ό,τι έχει απομείνει από τη φυσιολογική δυναμική των γνωριμιών. Κάθε γυναίκα τώρα έχει συνεχή επιβεβαίωση από δεκάδες άντρες, εκατοντάδες αν είναι έστω και λίγο εμφανίσιμοι.
0: Είναι αυτό το θέμα τώρα. Αυτό είναι το
1: προσοχή θέμα. Που ρέει όλο το 24ωρο από παντού, μηνύματα από τύπους που δεν έχει δει ποτέ, μηνύματα από παλιούς συμμαθητές που ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα και προσοχή από άντρες που γυρνάνε γύρω τους. Ελπίζοντας σε μια ευκαιρία. Δεν είναι το όχι που σταματάει.
0: Δύσκολο το σπορ.
1: Είναι η αηδία, η εχθρότητα, το υπονοούμενο ότι αν πλησιάσεις, το να πλησιάσεις σε κάνει κακό άνθρωπο. Η αντιμετώπιση που λέει ότι το ενδιαφέρον σου είναι προσβολή. Δεν σταμάτησαν οι άντρες να κυνηγάνε τις γυναίκες επειδή είναι τεμπέληδες φοβιτσιάριδες. Σταμάτησαν επειδή το σύστημα τιμώρησε την κανονική ανδρική συμπεριφορά. Έκανε εργαλείο το νιώθω άβολα της γυναίκας, φούσκωσε τα γυναικεία πρότυπα πέρα από κάθε λογική και έφτιαξε μια πιάτσα γνωριμιών όπου οι μέσοι άντρες είναι αόρατοι, αναλώσιμοι και ένοχοι μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, που ποτέ δεν αποδεικνύεται, έτσι. Σχεδόν ποτέ.
0: Ναι.
1: Αν είσαι άντρας που σταμάτησε να πλησιάζει, που αποσύρθηκε, που αποφάσισε ότι το ρίσκο δεν αξίζει, μάθω ότι δεν είσαι ο μόνος. Εκατομμύρια άντρες έκαναν τον ίδιο λογαριασμό, είδαν τα ίδια στοιχεία, έζησαν την αποτυχία και φτάσαν στο ίδιο συμπέρασμα. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από ένα άλλο πράγμα, έτσι. Έχουμε δει κατά καιρούς διάφορα βίντεο τα οποία παρουσιάζουν έναν άντρα ο οποίος δεν είναι καλά ντυμένος, ψιλοαδιάφορος, και ακουμπάει σε ένα αμάξι, ξέρω εγώ, της δεκαετίας του 80. Mm. Και περνάει μια εντυπωσιακά εμφανίσιμη γυναίκα, προσπαθεί να της μιλήσει, να της δώσει ένα λουλούδι και του πετάει το λουλούδι στα μούτρανα.
0: Ναι.
1: Και φεύγει πηγαίνοντας προς ένα σούπερ κάρ.
0: Ναι.
1: Ας πούμε σε μια Λαμποργίνη. Πηγαίνοντας εκεί στη Λαμποργίνη, αυτός ο ίδιος άνθρωπος που της έδινε πριν το λουλούδι, κατευθύνεται στη Λαμποργίνη, την ανοίγει και μπαίνει μέσα. Και η γυναίκα τρέχει να του μιλήσει. Και αυτός φυσικά την αποκλείει.
0: Είναι αληθινά αυτά που τα
1: κοίταξε, πιστεύεις. Και φτιαγμένα να είναι η αλήθεια. Δεν απέχει και πολύ.
0: Εντάξει τώρα, ναι, σίγουρα. Πάντοτε υπήρχε όμως το σέλωμα. Σε όλα τα χρόνια υπήρχε η σέλα που λέμε σέλωσε ήρθε και σέλωσε. Είτε ήταν μηχανή, είτε ήταν αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Έλα δώρα.
2: Καλημέρα. Α, καλό μεσημέρι, παιδιά.
1: Γεια σου τώρα.
2: Έγραψα και μήνυμα. Εγώ πιστεύω αυτά που λέει ο Νίκος. Οι γυναίκες πήρε το μυαλό τους αέρα. Okay. Και άμα σε λέει κάθε Παρασκευή κάθονται στο γραφείο αντί να πάνε σπίτι τους και πίνουν ποτά με τους συναδέλφους τους, ειδικά αυτές που είναι μέσα στα γραφεία και όχι στα εργοστάσια, και τις λες δεν θα κάτσεις απόψε ή σήμερα γιατί καθυστεράς, σε λέει μεγάλωσα τα παιδιά μου, θα δεις ότι και εγώ τη ζωή μου γιατί δεν την έζησα. Ενώ κανένας δεν απαγορεύει.
1: Δεν καταλαβαίνω τη διαφορά έχει το γραφείο με το εργοστάσιο όμως.
2: Στα εργοστάσια δεν μένουν έξω οι κοπέλες. Βιάζονται γιατί είναι και πιο κουρασμένες οι δουλειές τους να πάνε στα σπίτια τους.
1: Όχι, αυτό δώρα, διαφωνώ, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Όχι, okay, άμα διαφωνώ, μπορεί να είναι.
1: Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία ότι διαφωνώ. Εγώ δεν έχει σημασία, έχω άλλη γνώμη.
2: Οι δικές μου οι περιπτώσεις ξέρω ότι είναι σε γραφεία. Οκ, οι δικές μου οι περιπτώσεις. Και άμα η γυναίκα μετά από 22-23 χρόνια σου λέει θέλω να ζήσω τώρα τη ζωή μου και επιθυμώσεις, σε λέει την έκανε domestic violence.
1: Ωραία, και μια εμφανίσιμη, αρκετά εμφανίσιμη γυναίκα η οποία μπορεί να δουλεύει σε ένα εργοστάσιο, δηλαδή δεν θα ψάξει να βρει καλύτερα την τύχη της.
2: Ναι, αλλά αφού έχει τον σύντροφο σου 20 χρόνια μεγάλο.
1: Να ψάξει κάτι καλύτερο.
2: Ναι, μετά θέλεις και κάτι καλύτερο, επειδή τα έζησες.
1: Τα βλέπεις.
2: Και έχω να μην τα λέω παραδείγματα.
1: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Εντάξει, αυτά ναι. Που έχεις, τα έχεις.
2: Ναι, και δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν θέλω να συνεχίσω παρακάτω.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Ότι επειδή μεγάλωσες τα παιδιά σου τώρα πρέπει να τρέχεις ελεύθερος ή ελεύθερη, ή θα βγαίνετε μαζί όπως βγαίνατε στα νιάτα σας και περνούσετε τόσο ωραία και έχετε τόσες αναμνήσεις, τόσες φωτογραφίες και τώρα δεν θέλεις να βγεις. Με ποιο θα πας. Και μετά σε λέει δηλεύει ο άντρας και με καταπιέζει. Η γυναίκα δηλαδή και την καταπιέζει άμα ο άντρας δεν πάει στην ώρα του στο σπίτι και βγαίνει με συναδέλφισσες του να πιούνε ποτά ή να κάτσουν στο ρέστορα του εκεί, πώς να τον πω τώρα, του στράτη να φάνε. Να φάνε, αλλά κάλεσε και τη σύντροφό σου, τον σύντροφό σου. Γιατί είναι να πας μόνος του ή μόνη του και μετά να βγεις και να χορέψει κανένα ταγκό με κάποιον που είναι συνάδελφος του, πώς δεν θα δουλέψει. Ή ο άντρας ή η γυναίκα. Αυτό ήθελα να
1: νομίζω
2: πω.
1: Ότι είναι λίγο πιο βαθύ το θέμα, ξέρεις.
2: Είναι πολύ βαθύ.
1: Είναι μια παρεξηγημένη ισότητα. Δηλαδή είναι ισότητα εκεί που μας παίρνει, αλλά είναι τεράστια ανισότητα εκεί που δεν θέλουμε.
2: Όπου συμφέρει στη γυναίκα το θέλει η ισότητα. Αλλά ο άντρας, όπως είπες και εσύ Νίκο, φοβάται να ανοίξει το στόμα του παραπάνω, γιατί λέει θα φύγει και η γυναίκα, ειδικά μια όμορφη γυναίκα, και όχι και όμορφη και άσχημες, βρίσκονται στα μέτρα τους άντρα η καθεμιά. Εντάξει, και σου λέει Άλλος παρακάτω. Μα δεν ξέρεις ότι ο άλλος δεν θα έχει τα ίδια ελαττώματα και θα περάσει ο πρώτος μήνας, ο πρώτος χρόνος η αγάπη και μετά θα χτυπήσει τα ίδια προβλήματα. Δεν το ξέρεις αυτό. Ότι όλοι οι άντρες έχουν μέσα τους λίγο ζήλια άμα δούνε τη γυναίκα τους να χορεύει με κάποιον.
0: Ενώ τι καλά, δω τη γυναίκα μου να χορεύει με κάποιον, δηλαδή για ποιο λόγο να χορεύει με κάποιον η γυναίκα μου? Τι είναι, δεν κατάλαβα. Αυτό είναι ζήλια, τώρα αυτό θεωρείται ζήλια?
2: Ναι, βγήκε με τους συναδέρφους της να κάτσουν να
0: φάει. Όχι, δηλαδή, να βγει να φάει και να χορέψει, όχι, δεν μ' αρέσει.
2: Αυτό το λέω και εγώ, το λέω.
0: Τι να κάνουμε, δηλαδή, είμαι πιο πιστοδρομικός ή είμαι τα μυαλά μου παροχημένα?
2: Και εγώ το ίδιο είπε, αλλά συμβαίνει. Συμβαίνει. Οκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο από το δικό μου το σπίτι, από τους συλλόγους που πάω και βλέπω και ακούω.
0: Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, δώρα μου.
2: Γεια σου.
0: Break.
3: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
4: Meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
4: Meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
4: Meet me.
3: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
4: Meet me, meet me, meet me.
3: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
4: Meet me.
3: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
4: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
3: 24 Eton Mall Oakley.
4: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
3: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
4: Meet me.
3: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του. Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια. Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: είναι Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η ερώτησή μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, όσοι δεν ξέρουν, δεν
1: έχουν δοκιμάσει.
2: Ουδέν σχόλια εγώ πάνω σε αυτό.
0: Όμω υπάρχει. Άκουσε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
2: Σταυρώνει.
0: Δαρτική.
2: Εσύ ξέρει.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα.
2: Κάτσε
1: ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα στρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικός στην μπανάνα.
2: Δεν
1: είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γέση, αλλά κάτι θα παρατηρήσει την πίεση. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

0: στο τέρμα.
1: Εδώ είμαστε 16 λεπτά, 17 για την ακρίβεια, μετά τις 12. Με 1-0 το Μέξικο. Νομίζω θα ισοφαρίσουν οι Βορειοκορεάτες.
2: Τότε το έπαιξες?
1: Δεν έχω παίξει τίποτα βασικά.
2: Γιατί με βρίζει ο άλλος?
1: Ο ποιος? Ο ποιος?
2: Ο φίλος σου. Άμα δεν τον ήξερες, πώς θα τον φανταζόσουν?
1: Ναι, τώρα τον ξέρω, δεν μπορώ να το φανταστώ.
2: Άλλη τι παραξενιά έχεις?
1: Θα κάνει κανένα ταξίδι αυτός τίποτα?
2: Μα
1: παραξενιά έχω πολλές, σου λέω. Τα παιδάκια, ξέρω εγώ, όταν πας σε μια γαζίνα φας που φωνάζουν και κάνουν, δεν μπορώ. Μαζέψτε τα κύριε τα παιδιά να με φωνάζουν, να τρέχουν γύρω γύρω από τα τραπέζια. Είναι παράξενος δηλαδή με αυτό?
2: Εντάξει τώρα, αυτό είναι και ανάλογα το mood εκείνης της ώρας. Δεν μπορώ να πω ότι... Ο Αντώνης τι βίντεο έστειλε τώρα?
1: Ένα άλλη.
2: Πάρτα λέει τώρα.
1: Πάρτα χειρονομία κάνει. Καταλαβαίνεις?
2: Γιατί ρε Αντώνη?

0: Πού κατάλαβε, λέει μετά, ότι ο τύπος που τους έδινε το λουλούδι έχει χρήμα.
1: Ε, καλά δεν τα άκουσε. Ο ίδιος τύπος, ρε φίλε, γύρισε να πούμε και απλά καθότανε στο παλιό του αυτοκίνητο και πήγε να μπει μέσα στο αυτοκίνητό του που ήταν το Λαμπορκίνι.
0: Ναι, έχουμε δει πολλά τέτοια.
1: Ναι, έχει πολλά τέτοια βίντεο.

0: Τώρα τι πήγατε, πήγατε εκεί με το Σπανούλι και έγινε χαμός στο αεροδρόμιο και περιμένατε το Σπανούλι να έρθει. Τι γίνεται τώρα και ζείτε μέρες παλιές.
1: Ας το Σπανούλι, αγόρι μου.
0: Ε? Τι έχετε τώρα. Ο άλλος έλεγε, βγήκε και έλεγε θα αφήσει εποχή περισσότερο και από τον Γκάλι. Θα τον αγαπήσουμε λίγο. Είναι δυνατόν.
1: Για πάνω. Εσύ, άστο αυτό. Τώρα εντάξει. Ήρθε ο Σπανούλης. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι, ξέρεις τι, ο περισσότερος κόσμος νομίζω ότι κάθεται στην, στην έλευση του Σπανούλη. Για μένα δεν είναι αυτό το θέμα. Για μένα είναι ότι έχει ένας προπονητής και έχει πάρει και 10 εκατομμύρια budget για να δημιουργήσει μια ομάδα.
0: Να.
1: Αρχικά, ξέρεις, αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα όταν ένας προπονητής έρχεται και όχι μόνο έρχεται, αλλά του δίνουν και ένα budget να δημιουργήσει μια ομάδα. Και μάλιστα όταν αυτός ο προπονητής είναι και παίχτης και είναι μπασκετάνθρωπος.
0: Τα 10 εκατομμύρια είναι μαζί με το Σπανούλι.
1: Όχι. Είναι ο Σπανούλι συν 10 εκατομμύρια. Δεν είναι τεράστιο το ποσό μπροστά στα ποσά που παίζουν με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Να.
1: Αλλά είναι ένα αξιόλογο budget προκειμένου να ξεκινήσει. Αν σκεφτείς δηλαδή ότι τα προηγούμενα χρόνια ο Άρης ήταν στα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή,
0: και η ΑΕΚ 2 εκατομμύρια.
1: Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει 2,5 εκατομμύρια.
1: Και αυτός ανεβαίνει πολύ.
0: Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό έχουν 40.
1: Βλέπεις. Έστριψα. Τώρα έστριψα. Εντάξει, το εξήγησες. Τα λαθή. Ο φίλος από τη Selfie κράζει, έτσι.
0: Όχι, θα στείλω μια καλημέρα σε μια άλλη φίλη μου.
1: Σε ποια?
0: Την ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Ζούμε μεγάλες στιγμές με την ομαδάρα μας, λέει.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Χριστινάκη, Χριστινάκη. Ναι. Η κόρη κυρία Σαρίδου.
1: Μάλιστα. Και βέβαια ζούμε μεγάλες.
0: Καλημέρα στο όμορφο το Χριστινάκη μας. Θα μας ξανάρθει κανιά βόλτα.
1: Πού?
0: Εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Ξανάρθε.
1: Βέβαια. Τώρα.
0: Καλά, δεν μας λες τίποτα.
1: Θα χορέψετε, λέει, στη Συρτάκη. Χαχαχα, όχι μόνο κορίδε.
0: Να τη βάλουμε να κάνει καμία εκπομπή εδώ.
1: Άμα θέλει.
0: Ε?
1: Αλλά και τον εαυτό.
0: Γιατί δεν είναι και ότι έχει, θα μιλάει κιόλας. Είναι και το παρουσιαστικό της που θα μορφύνει το ράδιο. Πού έμεινε αυτό το κορίτσι, να πούμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Στη μάνα της, μάλλον.
1: Σε μένα. Σε ποιον έμεινε. Σε μένα.
0: Να βάλουμε τα Γιώργο και Χριστίνα να κάνουν κανένα σοου εδώ. Ε? Πώς το βλέπεις το έργο? Ε?
1: Ο άλλος θα είναι βαρύς.
0: Θα είναι βαρύς.
1: Ναι, είναι βαρύς ο άλλος.
0: Δεν έχει, ο άλλος δεν έχει φωνή σαν τη δικιά σου.
1: Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Η Χριστίνα έχει καλύτερη φωνή, νομίζω.
0: Η Χριστίνα τη θέλουμε εδώ πέρα, να την κάνουμε
1: μεταγραφή. Και ξέρεις τι, παλιότερα η Ρούλα είχε κάνει εκπομπή με τη Vivian και η Vivian έχει πολύ καλή φωνή.
0: Και τη Vivian σήμερα. Θέλουμε εδώ γυναίκες να βάλουμε, ναι, στο ράδιο.
1: Ναι, αυτές μαζί θα κάνουν εκπομπή για καλλιτικά.
0: Δουλεύει το κορίτσι μας το πρωί, η Χριστίνα?
1: Ναι.
0: Έπιασε και δουλειά. Ρε, δεν τρέπεσε λίγο, ρε? Ένα-ένα τα μαθαίνουμε. Εγώ νομίζω το κορίτσι μας ότι είναι ακόμα να πούμε στη... Πότε μιλάγαμε, πότε μιλάγαμε που λέμε έφυγε με το Κατάρι αυτό σε μια χαρά και το πότε ξαναγύρισε? Ήρθες για να μείνεις που λέγει το τραγούδι του Γονίδη?
1: Όχι.
0: Ήρθε για να φύγει.
1: Σεζόν κάτι. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, η σεζόν δεν είναι και πάρα πολύ καλές χρηματικά και
0: εκεί.
1: Βιωματικά εκεί.
0: Εκεί όχι.
1: Οπότε αποφάσισα να κάνει σεζόν εδώ.
0: Και μάλιστα διάβαζα ότι λείπουν 80.000 εργαζόμενοι, λέει, στον τουρισμό.
1: Ναι, η πλάκα ξέρεις ποια είναι? Ότι διαμαρτύρονται οι εργοδότες και από την άλλη μεριά δεν διαρωτώνται γιατί δεν πάνε αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Διαρωτηθείτε λίγο γιατί δεν πάει.
0: Αφού είναι συνθήκες κλαβιάς, πώς θα πάνε τα παιδιά?
1: Ναι, εντάξει, εγώ δέχομαι, ας πούμε, ότι υπάρχουν 80.000 τεμπέληδες, ας πούμε, που δεν καλύπτουν.
0: Όχι, δεν είναι τεμπέληδες. Σου λέει, άλλος να πάω, σου λέει τώρα στο νησί. Αν δουλεύω 150 ώρες τη μέρα, χωρίς να σχεδόν να κοιμάμαι, να μένω σε μια τρόγλη που δεν έχει ούτε κοντίσιον. Και να έχεις απαιτήσεις δηλαδή τρελές, όχι.
1: Ναι, εντάξει. Είναι...
0: Δέχεται προτάσεις το κορίτσι.
1: Ναι.
0: Δέχεται Έχουμε training, κανόνισε από εβδομάδα training και εκπομπούλα. Καλησπέρα με τη Χριστίνα.
1: Θα χορέψετε σιρτάκι εσείς.
0: Ποιος?
1: Χα, χα, χα, χα, χα.
0: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Όχι μόνο κοροϊδεύετε εμάς, αλλά και τον εαυτό σας.
0: Καταρχήν, ποιος μιλάει για μένα? Εγώ δεν είπα ότι θα χορέψω.
1: Ο Μίστερ Σέλφι.
0: Ούτε θα πάω εγώ στο.
1: Ο Μίστερ Σέλφι.
0: Στο χώρο της.
1: Του Ζαλόγκου.
0: Λιλιάναβα, πώς λένε, τι λένε.
1: Για σένα θα είναι ο χορός του Ζαλόγκου, φίλε, άμα έρθεις.
0: Πάω, λέει να χορέψω σιρτάκι. Όχι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πάω χορέψω σιρτάκι, αλλά πάω τιμή στην κοπέλα, γενέθλια έχει.
0: Μας κάλεσε δηλαδή και τους δύο.
1: Ναι. Αυτό της είπα.
0: Θα πας εσύ?
1: Αυτό δεν της είπα, ότι θα πάρω τη σύζυγό μου και θα έρθω.
0: Όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη.
1: Γιατί όχι, ρε φίλε, γιατί όχι.
0: Η παρεμία.
1: Γιατί όχι, γιατί όχι. Μετά θες να μου το παίξεις και multicultural να πούμε εδώ πέρα και βρίζεις την Πολύν.
0: Την Πολύν δεν την βρίζω, τη βρίζω με αυτές τις μαλακίες που λέει τώρα η Πολύν.
1: Έλα τώρα. Εν τω μεταξύ να σου πω ότι.
0: Πες μου τι.
1: Οι γνώμες είναι αποδιφορούμενες.
0: Σίγουρα.
1: Μέχρι 60% υπέρ της και 70% ίσως. Έτσι.
0: Δεν ξέρω τώρα, δηλαδή δεν ξέρω αν.
1: Γιατί έβλεπα σε παρικιακό μέσο ενημέρωσης σχόλιο.
0: Ναι.
1: Ανάρτηση βασικά και από κάτω γίνεται χαμός και να σου πω ότι το 60-70% ήταν υπέρ της Χάνσον. Μπορεί να σου φαίνεται περίεργο, αλλά ήταν κάποιοι άνθρωποι που ακούσανε όλη την ομιλία τέλος πάντων και είπαν ότι εντάξει παιδιά, λέει, δεν είπε λέει, κάτι περίεργο.
0: Τι δεν είπε, όταν δεν θέλει να απομονώσει τα πολυπολιτισμικά μέσα ενημέρωσης, όταν θέλει να τα κλείσει, όταν αυτά που κάνουν δουλειά εδώ και 50 χρόνια δεν είναι περίεργο. Όχι ότι δεν το έχουν πει και άλλοι στο παρελθόν, έχει ξαναδημιουργηθεί θεματάκι τέτοιο. Στο παρελθόν. Έλα κύριε Κώστα, good afternoon.
2: Καλησπέρα κύριε Στράτο και κύριε Νίκο.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε
2: και όλος ο ρυθμός. Σας ακούω κύριε Στράτο, σας κάλυψε. Το κορίτσι σας κάλυψε.
0: Ναι. Είναι κορίτσι, είναι κορίτσι, είναι κοπέλα.
2: Είναι κάπου 30 κοπέλα.
0: 30, δεν πολύ. 30 χρονών, τι κοινά να έχουμε εμείς τώρα?
1: Τι κοινά ρε φίλε, ένα πάρτι κάνει και σε κάλεσε.
2: Συγγνώμη κύριε.
1: Είσαι δημόσιο πρόσωπο.
0: Μετά λες ότι είμαι παράξενο.
1: Ρε εσύ συγγνώμη, είσαι δημόσιο.
2: Έτσι ο κόσμος σμίγει ένα στον άλλον.
0: Σμίξε με.
2: Και αυτό είναι. Ύστερα λέτε εδώ στην Αυστραλία,
0: ναι.
2: Κανένα δεν μιλάει με κανένα.
0: Ναι, ωραία,
2: ασφαλώς, άμα.
0: Ναι, ωραία.
1: Όλα εναντίον.
0: Άμα είναι να μιλάω, να με περιμένω να με καλέσει η Ροξάνα στο πάρτι που δεν την ξέρω καν, κατάλαβε από εκεί να δει τι γίνεται.
2: Συγγνώμη, στο ράδιο, κοντά σε όλο το ρυθμό σα κάλεσε.
0: Ναι.
2: Είπε ο Στράτος και ο Νίκος.
0: Okay.
2: Και ο κύριος Νίκος, ορίστε. Gentlemen, λέει, θα πάρω τη γυναίκα μου. Δεν είπε αυτή όχι, να έρθεις μόνος σου. Θα πάρω τη γυναίκα μου και θα έρθω. You're welcome, λέει.
1: Και δεν είπε you're welcome. Είπε you are very welcome.
2: Εκεί που θα χορεύετε, θα δείξει τα κορίτσια πως χορεύετε. Μπορεί να χορέψει. Αφού υποστηρίζετε την Ουκρανία, όλες οι Ουκρανέζες είναι.
1: Ορίστε.
2: Ορίστε. Θα σας δώσουν μια ουκρανέζικη σημαία, θα σας τραγουδήσουν και τραγούδια.
1: Α, ουκρανέζα. Όχι, όχι, τέτοια δεν τα θέλω, τέτοια δεν τα θέλω, όχι.
2: Τι, γιατί, δεν ξέρω, το άκουσα ότι σας κάλεσε, λέω μπράβο, με ρώτησε, λέω πάρει τηλέφωνο, ρώτα τα παιδιά. Ποιος ξέρει, λέει εντάξει θα τους πάρω τηλέφωνο, το άκουσα. Ο κύριος Νίκος θα έρθει, κύριε Νίκο.
1: Βεβαίως. Αρκεί, okay. Αρκεί να μου το θυμίσετε την επόμενη Παρασκευή, να το θυμηθώ.
2: Ναι, και ο κύριος Στράτος, κύριε Στράτο, εσείς.
0: Σαββάτο είπαμε είναι.
1: Ναι, να μου το θυμίσει Παρασκευή, να ετοιμαστώ. Τι, έτσι
0: θα
1: πάω.
0: Θα το ετοιμαστώ. Θα γράψει φορέμα.
2: Ένα Σαββάτο μπορεί να πάρει την κυρά.
1: Λαμπρινή.
2: Εντάξει. Καλά, το ξέρω, να μην θυμώσει η κυρία Λαμπρινή, θα την πάρετε και 2-3 γαρίφαλα κόκκινα, ωραία, οι ρόζες και θα πάτε μαζί εκεί, θα χορέψετε,
0: σιρτάκι.
2: Θα βγείτε έξω, θα βγείτε να δείτε κόσμο, να σας δει ο κόσμος. Άκουσα, ήσασταν πολύ ομορφόπεδο στα Νιάτα.
1: Ποιος?
2: Να δείτε τον εαυτό σας.
1: Για ποιον μιλάτε τώρα?
2: Κύριο Στράτος. Α. Για τον κύριο Στράτο, γιατί άκουσα. Η κυρία Έλλη είπε, ήταν όμορφο, είναι ομορφόπεδο, το ότι ήταν πιο ομορφόπεδο.
0: Εντάξει, μετά και πιο 15 χρόνια τώρα. 15 χρόνια είναι...
2: Και ο κύριος Νίκος, άμα τον βάλει 40 χρόνια, ήταν ομορφόπεδο και αυτό.
0: 40, πριν 40, ναι. Συμφωνώ. Πριν 40 χρόνια ήταν ομορφόπεδο.
2: Είναι πιο, 2 χρόνια μεγαλύτερος από εσάς και...
0: Καλέ, άμα δεις την κόρη του θα νομίζει ότι είναι, δεν είναι δικό του παιδί, να πούμε.
2: Γιατί
0: η Χριστίνα είναι μοντέλο. Και η Βίβια είναι μοντέλο.
1: Και οι δύο είναι μοντέλα.
0: Αλλά γιατί η Χριστίνα της έχω μια ιδιαίτερη δυναμία. Έτσι είναι μοντέλο.
2: Ναι, είναι... Γι' αυτό.
0: Έλα να σου πω κάτι, τι έγινε τώρα, για πέμε τώρα εκεί πέρα. Τι έγινε τώρα, δεν μας λες τώρα για το. Γιατί σας την πέσανε εκεί με τα ντρόν, έγινε χαμός, τι έχετε νεκρούς στη Μόσχα μέσα πλέον. Τι γίνεται, έχει μεταφερθεί ο πόλεμος στη Μόσχα.
2: Πόλεμος είναι.
0: Πώς περνάνε, αφού υποτίθεται ότι δεν θα πλησιάζανε αυτοί καν στη Ρωσία, δεν τώρα κάνουν επιθέσεις μέσα στη Μόσχα.
2: Εντάξει, είναι, μια χαρά είναι.
1: Το δηληστήριο λες.
0: Ευρεία επίθεση με 100 ντρόν, δεν ήταν.
2: Όχι, ήταν 550 drones, ναι. Εντάξει, τα κατεβάσανε.
0: Πόσα ήταν?
2: 30 πέρασαν, ορίστε.
0: Γιατί διαβάζω εδώ, η μαύρη βροχή λέει, πέφτει στη Μόσχα. Τι γίνεται, σοβαρές επιπτώσεις.
2: Γιατί δεν λένε τίποτα,
0: αυτό...
2: πάει και τον Ντομπάς.
0: Έλα να σου πω κάτι, κύριε Κώστα, τώρα. Αυτό το δηληστήριο, ναι, είναι το μεγαλύτερο δηληστήριο στη Μόσχα που χτυπήσανε.
2: Όχι, είναι στη Μόσχα. Μέσα στη Μόσχα δεν έχει, είναι μικρό δηληστήριο. Τα δηληστήρια τα σοβιετικά.
0: Διαβάζω ότι είναι το μεγαλύτερο δηληστήριο της Μόσχας αυτό.
2: Ναι, της Μόσχας, ναι. Κοντά στη Μόσχα έχουμε και Μόσχα Region. Τα πάντα είναι εκεί.
0: Πώς περάσανε αυτοί τώρα εκεί πέρα?
1: Έλα τώρα, άμα ρίξανε 500 ντρόνς εκεί, θα περνούσαν δύο.
2: 500 ντρόνς κατεβάσανε.
1: Εδώ τσιγάρο δεν ανάβησαν στο δηληστήριο τώρα. Το ντρόλ δεν θα πάρει φωτιά.
0: Ακυρώθηκαν και οι πτήσεις στα 4 αεροδρόμια της Μόσχας, ε.
2: Ναι. Εγώ όταν πήγα, κύριε Στράτο, εγώ όταν πήγα πέρυσι εκεί, ήταν να κατεβούμε στο Σερεμέντιβο στη Μόσχα και λένε μπορεί θα σας πάμε στην Πετρούπολη. Εντάξει. Τώρα,
0: διάβαζα όμως τώρα σήμερα που... ότι απογειωθήκανε κάποια μεγάλα αεροσκάφη βουαρδιστικά από τη Ρωσία.
1: Τέλος τα λόγια λέει, τώρα, ναι, μόνο με πράξη.
0: Τώρα αυτό, θα τους οπεδώσει.
2: Αυτό είναι, κύριε Στράτο, δεν το κάνει αυτός. Γιατί αύριο αυτός πρέπει να χτίσει την Ουκρανία. Όχι οι Αμερικάνοι. Ο Πούτιν θα χτίσει όπως έκτισε τη Μαριούπολη. Κοιτάξτε, κύριε Στράτο, εμένα μου είπαν, εγώ ακύρωσα το ταξίδι στην Ρωσία. Μου είπαν τα παιδιά, λέει, κάτσε στα κάκαλά σου, μη κουνιέσαι, πάνε όπου θέλεις αλλού. Θα πάω μόνη τη Σιγκαπούρη και Χονγκόνγκ τώρα, τον άλλο μήνα. Λέει, θα έχουμε προβλήματα, λέει, γιατί μπορεί να γίνει κάτι και με την Ευρώπη, γιατί οι Γερμανοί δεν σταματάν, οι Αγγλοσάξονες δεν σταματάν. Γι' αυτό λέει κάτι, το ακύρωσα. Τελείωσε, άλλαξε το εισιτήριο.
0: Για Ελλάδα.
2: Θα πάω μόνο...
1: Όχι, η Ρωσία θα πάω.
2: Όχι, Ελλάδα, θα πάω Ασία. Μόνο Σιγκαπούρη και Γκονγκόνγκ. Γι' αυτό, γιατί εγώ δεν θα πάω στην Ευρώπη. Ποιος ξέρει τι θα γίνει με την Ευρώπη.
0: Τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, άστο τώρα αυτό. Έλα, πες μου.
2: Τα βλέπετε, κύριε Στράτο, τα βλέπετε. Κάθε μέρα βγαίνει ο Γεσταπίτης, ο Γερμανός, και λέει πρέπει να πολεμήσουμε τη Ρωσία.
1: Τώρα θέλει να αναθεωρήσει και τη... μέρα, λέει... θέλει να αναθεωρήσει και τη Λουτβάφε τώρα, έτσι. Θέλει να ανανεώσει και τη Λουτβάφε τώρα. Θέλει να βάλει καινούργια αεροπορικά συστήματα.
2: Ναι. Το Volkswagen θα κάνει όπλα, πώς θα λένε, τάγκς. Το Mercedes θα κάνει τάγκς. Εντάξει, τρελάθηκε η Γερμανία. Λυσάξανε τώρα.
0: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Γερμανία.
2: Άλλα 80 δισεκατομμύρια. Έτσι έλεγανε και το 33.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει. Γιατί είναι, ναι, ξέρεις πώς, εντάξει. Γιατί είναι, ναι, ξέρεις πώς, ξέρετε πώς έρχονται τα drones.

0: Τα κέν, λέει, δες. Όμως αυτό που διαβάζετε δεν λέει πόσους Γάλλους και Αγγλοσάξονες στέλνουν πίσω στα νοσοκομεία. Κάνανε αεροπλάνο μεγάλο τώρα, Boeing, νοσοκομείο. Για τους Ουκρανούς δεν τους παίρνουν, παίρνουν μόνο τους Γάλλους. Πολλοί Γάλλοι σκοτώνονται, μισθοφόροι. Πολλοί Γάλλοι. Όχι μόνο μισθοφόροι, μου φαίνεται, έστειλε και στρατό.
1: Παιδιά, τώρα σε ένα πόλεμο θα υπάρχουν και μισθοφόροι, θα υπάρχουν και διάφοροι.
0: Ναι, δεν λέμε τίποτα. Ναι. Όπως τώρα θα πει ο κύριος Στράτος, πάλι ιστορία. Η Σπάρτα καλούσε τους Πέρσους να πολεμήσουν την Αθήνα. Ορίστε.
1: Τι, σε κάθε πόλεμο υπήρχαν οι μισθοφόροι.
2: Καλούσαν τους, ναι, τους Πέρσους, ναι, να πολεμήσουν την
1: στην
2: Αθήνα.
1: Στην αρχαία Σπάρτα.
0: Έτσι ήταν. Η Σπάρτα καλούσε τους Πέρσους να πολεμήσουν την Αθήνα. Διαβάζει την ιστορία. Έχετε μια μεγάλη ωραία εγκυκλοπαίδεια. Τα γράφει όλα. Γι' αυτό θα ήταν καλά όμως. Εντάξει, αφήστε τον πόλεμο. Θα τελειώσει ο πόλεμος, είπαμε, τον Νοέμβριο. Πάει το Ντομπάς τώρα, τελείων Κωνσταντίνευκα, την πήραν. Θα πάρουν τις δυο άλλες πόλεις και ύστερα πάει ο Οδυσσό.
1: Για μένα το στενάχωρο, για να την κλείνουμε, επειδή είναι
0: κύριε Κώστα,
2: παιδιά, τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ αυτό δεν το έχω ακούσει ποτέ και ακούει και κόσμος. Νομίζω ότι αυτό είναι ιστορικά λανθασμένο που λέτε και οι δύο, έτσι.
1: Παιδιά, στην αρχαία ιστορία.
2: Δεν αναφέρεται αυτό πουθενά.
1: Σπαρτιάτες, Μακεδόνες, Αθηναίοι, Θηβαίοι πάντα καλούσαν άλλους στρατούς.
2: Όχι Πέρσες.
0: Οι
2: Σπαρτιάτες δεν κάλεσαν ποτέ τους Πέρσες να πολεμήσουν.
0: Κύριε Στράτο, για κοιτάξτε τον πόλεμο για την Σικελία, η Σπάρτη με την Αθήνα.
2: Δεν ξέρω τώρα, να το δω. Μπορεί να έχει δίκιο, να σου πω.
0: Να το δείτε. Και για την Σικελία πολεμούσαν η Σπάρτη με την Αθήνα.
2: Νομίζω, ναι, έτσι είναι αλήθεια.
0: Εγώ δεν το πήρα από τον ουρανό, εγώ το διάβασα την ιστορία. Στα αγγλικά.
2: Ναι.
0: Οι Αγγλέζοι λένε ψέματα. Κύριε Στράτο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
2: Πες μας ό,τι θες.
0: Τελείωσε ο πόλεμος. Τώρα σταματάνε σε μια γραμμή και λέει αυτό είναι εκεί και εμείς είμαστε εδώ. Τι θα γίνει ύστερα, πέστε μου.
2: Πού, σε ποιο πόλεμο τώρα λες?
0: Στο Ουκρανικό.
2: Τι θα γίνει μετά τον πόλεμο?
0: Ναι. Λέει ο Πούτιν τώρα σταματάμε εδώ. Ο άλλος λέει, η Αμερική λένε εδώ. Δεν λέω για τη Ζελένσκι αυτό.
2: Τίποτα θα γίνει. Χαθήκανε άδικα 1 εκατομμύριο κόσμος. Αυτό θα γίνει.
0: Ναι. Τι θα γίνει ύστερα με τη χώρα?
2: Ούτε ο πρώτος παγκόσμιος δεν κράτησε τόσα χρόνια.
0: Ναι. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος δεν κράτησε γιατί πολεμούσαν έναν εχθρό. Τον Γερμανό. Τον Αυστρο-Ουγγαρό. Αυτόν πολεμούσαν. Εδώ πολεμάνε όλοι τώρα 52 χώρες ενάντια έναν εχθρό, Ρωσία. Ασφαλώς δεν κράτησε γιατί ήταν η Αντάντα, ήταν Γερμανία, η Αγγλία, Ρωσία, πώς είναι, η Γαλλία. Και τώρα ασφαλώς δεν θα κρατήσει. Σταματήστε να δίνετε όπλα. Αυτό είναι. Τώρα ο Τραμπ δεν ξέρει πού να πάει.
2: Αυτό το άδειο. Έτσι όπως το λέει τώρα ο κύριος Κώστας, δεν μ' αρέσει. Σταματήστε να δίνετε όπλα για να τους νικήσουμε και να τους καταστρέψουμε.
0: Όχι,
2: δικαίωμα του καθενός είναι να δίνει όποιον θέλει και να βοηθάει όποιον θέλει. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Γιατί δίνετε όπλα? Γιατί τώρα πάλι λέει θα δώσουμε όπλα? Γιατί δίνουν όπλα?
2: Γιατί αυτό συνέβαινε πάντα στην ιστορία. Κάποιες χώρες βοηθούσαν κάποιες άλλες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Όχι, καμιά φορά δεν βοηθούσε κανέναν άλλον.
2: Και οι Ρώσοι, όταν έπρεπε να βοηθήσουν τις Έλληνες, να πούμε, βοηθάγαν τους Τούρκους. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Γιατί βοηθάγαν τους Τούρκους? Πώς θα γίνει?
0: Αυτό είναι. Τώρα αλλιώς θα λένε. Πριν το έλεγαν αυτό, τώρα αλλιώς το λένε.
1: Κύριε Κώστα, για να σου πω κάτι λόγω της ημέρας, επειδή είναι Παρασκευή και τίποτα άλλο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένας πόλεμος αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κατέρωθεν άνθρωποι που πεθαίνουν. Υπάρχουν πολιτισμοί οι οποίοι εξαφανίζονται. Αυτή τη στιγμή το μόνο σίγουρο, το μόνο σίγουρο που μπορούμε να πούμε, είναι ότι όταν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κάποιοι δεν θα έχουν ανθρώπους πίσω.

0: Και όλο αυτό είναι στα συμφέροντα ανθρώπων, οι οποίοι δεν ξέρω που αποσκοπούν και δυστυχώς δεν θα σταματήσουν ποτέ. Αν σήμερα ισχύει αυτό το πράγμα, εγώ δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση τα σύνορα να είναι ξανά ίδια. Αλλά αυτό που μένει είναι ο ανθρώπινος πόνος.
1: Αυτό ακριβώς τώρα, παιδιά.
0: Και δυστυχώς στην πλάτη τη δικιά μας δεν πέσει κανένας Ζελένσκι και κανένας.
1: Ναι, αλλά μιλάμε τώρα, μην λέμε γιατί βοηθάνε τους Ουκρανούς και γιατί κάνουν. Γιατί και εμείς σαν Έλληνες και ειδικά σαν Έλληνες της Μικράς Ασίας όπως είσαι και εσύ, κύριε Κώστα μου.
0: Δεν βοηθηθήκαμε από πουθενά.
1: Η Σοβιετική Ένωση στήριξε και στρατιωτικά και οικονομικά τον Ατατούρκ. Έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά σαν Έλληνες.
0: Πολύ σωστά το έθεσες, η Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, ναι, μην τα ξεχνάμε αυτά σαν Έλληνες.
2: Ναι, η Σοβιετική Ένωση, μπράβο, ωραία. Όχι η Σοβιετική Ρωσία.
1: Μπράβο, η Σοβιετική Ρωσία.
2: Και με το Λένιν.
1: Ναι, ναι, έτσι.
2: Με το Τρότσκι και με το Λένιν. Όχι η Ρωσία, γιατί να μην... όχι η Ρωσία η Τσαρική.
0: Παιδιά, υπάρχει διαφορά σε αυτό το πράγμα που δεν τώρα καταλαβαίνει πολλοί κόσμος τώρα.
1: Πάμε για κλείσιμο τώρα, μην το πλατιάζουμε.
2: Συγγνώμη, κύριε Στράτο, προχθές.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί τα νέα σας δεν γράφουν αυτά που διαβάζετε? Ποια? Χτύπησαν, όχι Ουκρανοί. Ουκρανοί δεν κάνουν τίποτα. Οι Άγγλοι κάνουν και οι Αμερικάνοι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Χτύπησαν ένα λεωφορείο από τη Λευκορωσία. Όχι Ρωσία, Λευκορωσία πήγαινε για τη Μαύρη Θάλασσα. Παιδάκια, ποδοσφαιριστές, ομάδα ποδοσφαιριστών. Το χτύπησαν με τα
0: ναι, τα 52 παιδιά, 54 παιδιά, ναι.
2: Ναι, τα δύο τα παιδιά σκοτώθηκαν. Γιατί, αφού ξέρει είναι παιδιά μέσα, γιατί τους χτυπάνε.
1: Τώρα, ο πόλεμος, δυστυχώς, ο πόλεμος έχει τέτοια πράγματα, δυστυχώς, όπου γίνεται πόλεμος υπάρχουν και απώλειες τέτοιες.
0: Και το πιο στενάχωρο είναι... Αυτό, ότι θα επιτεθούν και θα επιτεθούν άσχημα. Αυτό είναι το...
2: εσείς τώρα αφήστε την πολιτική. Θα έρθείτε, κύριε Στράτο, να...
1: Θα δούμε. Άμα είμαι οκ, okay, θα έρθω με τον Νικόλα.
2: Με την κυρά Λαμπρινή θα έρθείτε, θα βάλετε και κουστούμάκι, ωραία.
1: Σιγά, με βάλω και κουστούμάκι.
0: Έλα με φόρμα εργασίας, τι να σε πούμε.
1: Τι να βάλω τώρα, κουστούμι, θα μπω μέσα στη στολή.
0: Βάλε παραλλαγή.
1: Να βάλω και αναπνευστήρα και μάσκα.
2: Όχι, κουστούμι έτσι, χωρίς
1: δεν
2: γραβάτα.
1: Δεν είμαι εγώ, λέει το κουστούμι.
2: Δίχως γραβάτα, εντάξει.
0: Οκ, okay, έγινε κύριε Κώστα.
2: Οκ, okay, γεια σας παιδιά.
1: Bye.
2: Και θα το πω το κορίτσι, είπαν θα δούμε.
0: Εγώ δεν είπα θα δούμε.
1: Γεια σου. Έξω έρωση και σβάζει, λέει, από την Αυστραλία.

0: Νίκολας εδώ. Η Πολύνη λέει έχει το θάρρος και την πεποίθηση να πει αυτό που σκέφτονται αλλά φοβούνται να πούν πολύ. Τουλάχιστον για ορισμένα θέματα. Θα ήταν καλό να ακούγαμε όλη την ομιλία της στο Press Club και να μην επικεντρωθούμε μόνο στο θέμα SBS. Και αυτό πάλι το μεταφράζουν μερικοί σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα και αφήγηση.
1: Εντάξει,
0: ναι, η αλήθεια σίγουρα είναι αυτή, ότι όπως αλλά την άκουσε όλοι,
1: ναι,
0: έχει διαφορετική άποψη.
1: Σίγουρα δεν μπορεί ξέρω, να έχει κάποια άλλη άποψη όλοι... ο καθένας. Όλοι έχουν τις απόψεις τους. Αλλά δεν νομίζω ότι...
0: Φοβάμαι και την απομόνωση, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, αλλά δεν μου κολλάει η ακροδεξιά στην Αυστραλία με τίποτα.
2: Θα αλλάξω γειτονιά.
1: Κάτι με ξενίζει. Δεν μπορώ να το επεξεργαστώ. Δηλαδή Αυστραλία και ακροδεξιά μου φαίνεται κάπως. Και να σου πω κάτι, ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος για συγκεκριμένους λόγους. Άμα τους απαριθμίσεις δεν είναι πολύ, ειδικά για το μεταναστευτικό. Γιατί άμα υπήρχε μετανάστευση άλλου είδους και από διαφορετικούς λαούς, όπως γινόταν παλιά, έτσι, ειδικά από Ευρώπη, έχει αλλάξει ο κόσμος, γιατί έρχονται λαοί οι οποίοι δεν μπορούν να ταιριάξουν με την κουλτούρα της Αυστραλίας. Και αυτό ξέρεις.
0: Νομίζω το είπα και χθες, αλλά ξέρεις, δεν υπάρχει και μεγάλη διαφορά σε αυτό που λέει.
1: Τον Κινέζο θα τον καταλάβω να έρθει. Ασία είναι, οκ. Okay.
2: Η γειτόνια θα αλλάξω.
1: Θέλω όμως να μου πει, παιδί μου, και η Χάνσον, και για τους πλούσιους μετανάστες που έρχονται στην Αυστραλία. Θα τους ακουμπήσει αυτούς.
0: Ξέρεις κάτι, αυτό είναι ένα θέμα. Έχουμε πιάσει τη Χάνσον και προσπαθούμε να επικεντρωθούμε.
1: Μας έχει δώσει και το δικαίωμα η Χάνσον.
0: Προσπαθούμε να επικεντρωθούμε αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνει η Χάνσον στο μεταναστευτικό. Να σου πω κάτι. Οκ, αυτή είναι μία συζήτηση. Ας συζητήσουμε λίγο τι θα κάνει η Χάνσον στον τομέα, ας πούμε, των επιτοκίων. Τι θα κάνει η Χάνσον
1: στον τομέα δεν είναι δικό της θέμα. Δεν μπορεί να κάνει
0: ρε
1: κάτι.
0: Φίλε, περίμενε. Μα πάει για πρωθυπουργό.
1: Δεν μπορεί να κάνει κάτι ούτε ο πρωθυπουργό, ούτε κανένα στο κομμάτι των επιτοκίων.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι στον τομέα.
1: Είναι ανεξάρτητη η αρχή της Τράπεζας της Αυστραλίας.
0: Τι θα κάνει η Χάνσον για την παιδεία. Τι θα κάνει η Χάνσον δηλαδή για διάφορα θέματα που ταλανίζουν την κοινωνία αυτή τη στιγμή.
1: Μας έχει πει.
0: Τι θα κάνει η Χάνσον για την ακρίβεια. Αυτά είναι τα... υπάρχουν θέματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Πώς θα συμπεριφερθεί η Χάνσον, ας πούμε, στο φυσικό αέριο ή στην ενέργεια του άνθρακα.
1: Θα σου πω μερικά από τα πράγματα που είπε στην ομιλία της. Μια και το άνοιξαμε. Είπε ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια φάρσα. Έτσι. Πολλοί συμφωνούν με αυτό. Έτσι, ότι είναι μια φάρσα. Ναι, πολύ συμφωνώ με αυτό. Βγάζουν κάποια δισεκατομμύρια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το κόστος της ενέργειας, λέει, είναι η κεντρική πηγή εθνικής φτώχειας. Έτσι.
0: Δεν καταλαβαίνω αυτό τι λέει.
1: Παραμένοντας στο θέμα κλιματικής αλλαγής και μηδενικών ρήπων και όλα αυτά, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα. Είπε ότι το κόστος της ενέργειας είναι κεντρική πηγή εθνικής φτώχειας της Αυστραλίας και ότι η απάτη της υπερθέρμανσης του πλανήτη, που τώρα είναι κλιματική αλλαγή, έχει προκαλέσει αύξηση του κόστους ενέργειας.
0: Κοίταξε, αυτό που για τις εκπομπές των καυσαερίων γενικά, άμα δεις και λίγο στην Ευρώπη, αποτελεί και μια... ένα αυτογκόλ, μια απάτη.
1: Είναι και κάτι το οποίο δεν μπορούμε να
0: φεύγει έχουμε. Ο λιγνίτης από την Ελλάδα και πάει 100 χιλιόμετρα ούτε 30 χιλιόμετρα παραδίπλα και συνεχίζει να έχει εκπομπές. Και η Ελλάδα αγοράζει αυτό που έστειλε για να μην το χρησιμοποιεί και παράγεται 30 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα.
1: Δηλαδή... Να μείνουμε λίγο εδώ στην Αυστραλία. Δηλαδή, είπε ότι η μετανάστευση ευθύνεται για την κρίση της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας της για τη μετανάστευση και την πολυπολιτισμικότητα, συνδέοντας τα με τη στεγαστική κρίση και άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Η αλήθεια είναι ότι η Αυστραλία έχει ιστορικά υψηλά επίπεδα μετάνασης τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Δηλαδή το 22-23 ήρθαν μισό εκατομμύριο κόσμος. 22 με 23 ήρθαν 400.000. Το 23 με 24 ήρθαν 300.000. Πέφτει όμως το ποσοστό αυτό. Δεν είναι ότι ανεβαίνει.
0: Πέφτει γιατί το είχα έτοιμο προηγουμένως και απλά δεν το είπα. Έτσι, στο έλεγα offer. Ότι υπάρχουν Βρετανοί και Ιρλανδοί οι οποίοι εγκαταλείπουν μαζικά την Αυστραλία αυτή τη στιγμή, γιατί το όνειρο που ήρθαν στην Αυστραλία απλά ξεθοριάζει. Και όπως λένε και εδώ πέρα και λέει το άρθρο, λέει ότι τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από τους Real Estate έδειξαν μια εκπληκτική αύξηση 28% στους Βρετανούς που αναζητούν ακίνητα προς ενοικίαση ως τον Μάρτιο, αλλά αυτοί είναι short term, δηλαδή ναι, ήρθανε μόνο για τουρίστες, ενώ άνθρωποι που κατέχουν μόνιμη βίζα τον Ιούνιο του 2025 14.000 Βρετανοί φεύγουν από την Αυστραλία και είναι χαμηλός σε σύγκριση με τον αριθμό των Αυστραλών, πάνω από 59.000 που εγκατέλειψαν τη χώρα, αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικός.
1: Έχουμε και τον άλλο τον ισχυρισμό της Hansons, που δεν ξέρω αν έχει το περιβόητο μπάνερ που τις ανεβάσαν, τις κάνανε το σαμποτάζ εκεί που το ήξερανε, κατέβηκε και το βγάλανε κατευθείαν. Δηλαδή λένε ότι αντιτάχθηκε στην αύξηση των μισθών των εργαζόμενων η Hanson, δεν ήθελε την αύξηση, ενώ δέχτηκε αύξηση μισθού 100.000 δολάρια για τον εαυτό της. Καταλαβαίνεις. Είναι ένα θεματάκι και αυτό.
0: Κοίταξε.
1: Δηλαδή άφησε να εννοηθεί τον περασμένο μήνα ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω τον πληθωρισμό, είπε, δεν μπορείτε απλώς να λέτε ότι θα σας δώσουμε αύξηση επειδή πρέπει πραγματικά να καταλάβετε ότι 50.000 μικρές επιχειρήσεις έχουν χρεοκοπήσει επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμούς τους. Έτσι. Δύο μέρες αργότερα το απάντησε αυτό, λέγοντας ότι δεν μισούσε κανέναν που έλαβε την αύξηση. Ωστόσο, πήρε μια αύξηση 100.000 δολάρια για πάρτι της. Έτσι.
0: Αυτό που λέει και ο Νίκος δεν είναι θέμα ακροδεξιάς, δεν γίνεται ποτέ αυτό εδώ. Όλα αυτά τα ανέφερε στην ομιλία της και για τους ΛΟΑΤΚΙ. Μπορεί η Hanson να κάνει κάτι, δεν νομίζω, απλώς τα λέει. Ούτε έχει τα προσόντα να γίνει πρωθυπουργός.
1: Αυτό είναι μια λυζήτηση, πολύ
0: ναι,
1: το λένε αυτό.
0: Μα αυτό σου είπα, ότι ξέρεις κάτι, το να βγαίνω και να κάνω εξαγγελίες για ένα θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άλλα. Έτσι.
0: Κοίταξε, οι δημοσκοπήσεις από τη ψήφο τελικά πάντα έχουν διαφορές, όπως
1: μας σίγουρα έχουν, το έχουμε δει και στην Αυστραλία, αλλά δεν μπορεί από το 6%.
0: Το να πάρει ένα ποσοστό τώρα.
1: Δεν είναι ένα ποσοστό. Δεν μπορεί από το 6% που έπαιρνες να έχει φτάσει να είσαι στο 35. Είναι μεγάλο το νούμερο. Έτσι. Να έχει δηλαδή ουσιαστικά είναι μεγάλο το νούμερο. Έλα, κύριε Κώστα, θες να συμπληρώσεις κάτι.
3: Συγγνώμη που ξαναπαίρνω, παιδιά. Κύριε Στράτο, κοιτάξτε στο Google πόσους νατσιστές έχουν φέρει στην Αυστραλία και από εκεί τώρα θα δούμε ποια είναι η πολιτική.
0: Πόσους Ουκρανούς, Ουκρανούς.
3: Νατσιστές φέρανε στην Αυστραλία το 46, 47, 48. Και αυτό θα δείτε ποια είναι η Pauline Hanson. Η Pauline Hanson είπε, το unemployment το σταματάει, όλοι οι τεμπέληδες που δεν δουλεύουν να πάνε από εκεί που ήρθαν. Η Αυστραλία πρέπει να δουλέψει. Και αυτό το έχει number one priority. Εντάξει.
0: Αυτό δεν νομίζω να βρίσκει.
1: Με τους βάζουμε όλοι στον κοιάδα τώρα. Για δεν μπορεί ένα δομημένο κράτος να μην έχει πρόληψη για αυτούς που δεν εργάζονται, να τους βοηθάει.
0: Όχι κατ' επάγγελμα.
3: Άλλο το ένα. Εγώ ξέρω,
1: δεν ξέρω
3: εγώ
1: το κατ' επάγγελμα.
3: Και δεν έχει δουλέψει.
1: Και το κατ' επάγγελμα έχει πρόβλημα υγείας προφανώς. Γιατί δεν μπορεί να παίρνει. Δεν παίρνει ταμείο ανεργίας άμα δεν μπορεί να πάρει ταμείο. Δεν μπορεί να παίρνει έντερλινγκ επαορίστου. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πάρει εντελέχεια. Από κάποια στιγμή το κόβουνε.
0: Με διάφορες προφάσεις μπορεί να τη βρίσκουν.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι. Και τι θα σε κάνει το σέντερ, δηλαδή. Πόσο θα πάρει. Θα πάρει 1.500 το μήνα.
3: 1.500 το. Πόσο έχουμε. 400.000. Πόσο έχουμε.
1: Δεν μπορεί να όμως να μην έχεις ένα επίδομα για αυτούς που χάνουν τη δουλειά τους ή σταματάνε.
3: Και εγώ θέλω εργάτης. Και εγώ θέλω, και εσείς θέλετε εργάτες. Και εγώ θέλω εργάτες.
1: Είπαμε ότι η Αυστραλία είναι ένα κράτος το οποίο προσέχει τον κόσμο της, υπάρχει πρόνοια, δίνει καλά επιδόμα για τα.
3: Άμα έχεις παιδιά. Ναι.
1: Δηλαδή, λέγεται την άλλη φορά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δύο παιδιά και του δίνει, ξέρω εγώ, 1.500 δολάρια το μήνα σαν επίδομα. Νομίζω ότι τα δύο παιδιά καλύπτουν τα έξοδα τους.
0: Αυτό έχει καταντήσει να έχει εργαλειοποιηθεί.
1: Μπορεί. Όταν όλος είναι μουσουλμάνος έχει 8 παιδιά, 7 και έχει. Και, ναι, μπορεί.
0: Δεν έχει να κάνει μόνο μουσουλμάνο.
3: Ναι,
1: ρε παιδί μου. Εντάξει, σου λέω. Ναι, αλλά το βλέπουμε σε λαούς που κάνουν πολλά παιδιά. Το βλέπουμε αυτό δηλαδή. Κάνουν πολλά παιδιά και παίρνουν, ξέρω εγώ, πολλά επιδόματα. Το βλέπουμε.
3: Όμως ο ένας που δεν δουλεύει, κάθεται, είναι σαν το κουμάρι. Όχι άρρωστος, είναι πολύ γερός. Και παίρνει ανήμερο και λέει: τρελός είμαι να δουλέψω. Good country, Australia, λέει. Αυτό είναι. Εσείς πήγατε σε επίδομα. Εγώ δεν πήγα. Τόσα χρόνια είμαι εδώ, δεν έχω πάει. Δουλεύω.
1: Η λέξη γομάρι τώρα από την άποψη. Γεια σου, Ρίγκο, να είστε καλά.
3: Κοιτάξτε, κύριε Στράτο, φότσους νατσιστές φέρανε εδώ, σε αυτήν τη χώρα, που πολεμούσε ενάντια στους Γερμανούς. Ορίστε. Και Ιαπωνέζους. Γεια.
1: Γεια χαρά. Γομάρι λέγανε
0: τα ζώα
1: ή τα αυτά που κουβάλαγε το ζώο?
0: Όχι, τα ζώα που κουβαλούσαν συνήθως, δηλαδή τα βόδια, τα γαϊδούρια, τα μουλάρια.
1: Νομίζω λέγανε και το φορτίο.
0: Όχι ρε εσύ, δεν...
1: Για κάντο λίγο.
0: Δεν...
1: Για κάντο λίγο. Νομίζω λέγανε και το φορτίο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάτσε, το κάνω, να δω.
1: Και κατ' επέκταση λέγανε και το ζώο ή το αυτό που κουβαλούσε.

0: το ακούω, λέει μου τη ζωή, γομάρι. Και προφανώς και εγώ αυτό φαντάζομαι. Κάποιο ζώο που είναι δυνατό και κουβαλάει, ξέρω εγώ. Αυτή είναι στο μυαλό μου, ότι είναι κάποιο δυνατό.
1: Ναι, αυτό που είπα. Η λέξη γομάρι προέρχεται από τη μεσαιωνική ελληνική λέξη γομάριν, η οποία με τη σειρά τη προέρχεται από το λατινικό γουμάρους ή γουμέριους. Λέξη που χρησιμοποιούνται για το υποζύγιο, κυρίως το μουλάρι ή το γαϊδούρι που είναι φορτωμένο με βάρη. Στα αρχαία ελληνικά σήμαινε το φορτωμένο υποζύγιο ή γενικά το ζώο μεταφοράς φορτίων.
0: Και το φορτίο, ε?
1: Όχι. Φορτίο. Το ζώο μεταφοράς φορτίων.
0: Εγώ το διαβάζω εδώ που λέει φορτίο που μεταφέρεται από ζώο. Κουβαλούσε 5 γομάρια ξύλα, λέει, ξέρω. Κατ' επέκταση ο γάιδαρος. Στο φορτηγό το λέγανε και αυτό γομάρι.
1: Όχι. Δεν ξέρω που βλέπεις, εγώ στο AI βλέπω.
0: Εγώ βλέπω στο βικιλεξικό. Όχι. Όχι, αφού το λέει εδώ.
1: Όχι, εγώ βλέπω στο AI σου, ναι. Και λέει ότι στα ελληνικά ήταν γενικά το ζώο μεταφοράς φορτίων.
0: Και το ζώο, ναι.
1: Από εκεί προήρθε και η λέξη γόμα με την παλιά σημασία του φορτίου. Το γόμα, το γέμισμα. Με τον καιρό η λέξη πήρε μεταφορική σημασία και σήμερα το γομάρι λέγεται για κάποιον πολύ μεγάλο ζωμό άνθρωπο, είναι γομάρι 2 μέτρα, ή για προσβολή για κάποιον που θεωρείται αδέξιος ή όχι ιδιαίτερα έξοδο, έξυπνος. Τι γομάρι είσαι.
0: Ναι, αυτό είναι η μεταφορά που κάναμε. Ναι, okay.
1: Αλλά γενικά λέει είναι το μεγάλο και φορτωμένο ζώο εργασίας.
2: Το πρόβλημά μου είμαι εγώ. Εγώ είμαι και η λύση του.
1: Who are you, ρε, που θα αμφισβητήσεις το AI?
0: Όχι, λέει ότι είναι και το φορτίο, λέγεται έτσι.
2: Και η λύση του. Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει με ή χωρίς εσένα, ναι.
0: Η λέξη, λέει, προέρχεται από το ρήμα γέμο. Γεμίζω, που μας έδωσε αρχικά το ουσιαστικό γόμος. Το φορτίο του πλοίου. Υποκοριστικό του γόμος είναι το γομάριον, που εξελίχθηκε στο νεοελληνικό γομάρι, το οποίο δήλωνε το φορτίο ενός ζώου, αλλά και το ίδιο το ζώο που έκανε μια τέτοια μεταφορά. Α, okay. Οπότε είναι και το φορτίο και το ζώο. Δεν το ξέρω ότι είναι και τα δύο. Λοιπόν, όλα για όλα σήμερα, όλα για όλα για το Σαββατοκύριακο. Να περνάτε καλά, να διασκεδάσετε, να χαμογελάτε. Εμείς θα είμαστε πάλι από εβδομάδα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Αυτά.
1: Bye bye.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε.
1: Πήρε το λαμπρινί, το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Τώρα δεν είναι Οξάνα. Οξάνα
2: της λείπα, λείπει, της λέω λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Όχι, Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει
2: τώρα. Μας δίνεις, να... μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Ναι. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Την σάουνα την έχετε δει, παιδιά. Την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί. Κατεβάζει τη μύτη σου μέσα στη.
2: Τι κατεβάζει?
1: Τη μύτη
2: κατεβάζει. Α, κατεβάζει. Αυτό το κρεβάτι λέει. Βάζει τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρει. Και όταν σε γυρνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και τα.
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος.
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζει στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μέσα στην πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλει τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι, κάνω πέρα. Θα σα δείξω και του δύο.
3: Τι ακριβώς.
4: Τι ακριβώς, θα σα δείξω το μασάζ που θες να πάει να κάνει συνέχεια το στράτο Τσουγκλάς.
3: Πονάω, Χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς, θα σε γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με Τσουγκλάς εμένα, φίλε.
3: Είναι η γυναίκα μου γιατρός. Είναι φυσιοθεραπεύτρια.
4: Να κάτσε από πάνω σε εσύ τρίπ.
2: Μη με τώρα αλήθεια. Και βάλει τη γυναίκα σου σε τρίπ. Okay.
0: Κάθε πρωί στις 9:30 ξεκινάς την ημέρα σου με στράτο και Νικό. The Quick.

το σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Κάτι σαν αστέρι, το φως να φέρει μες στην καρδιά.
1: Και αυτό.
2: Στα πατώματα, εγώ αυτόματα, πέφτω μόνο που ακούω το όνομα σου.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
4: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω από το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόφτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη βέρα του μέσα στο παντελόνι του και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο, να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσει στη γυναίκα του πώς βρέθηκε η βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ορίστε, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς βέρα.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Στα χείλη μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Για πάρα πολύ καιρό η υγεία των γυναικών έχει αγνοηθεί. Ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι καλύτερο. Καλύτερη υποστήριξη, σαφέστερη πληροφόρηση και πιο προσιτή φροντίδα. Υποστήριξη για την ενδομητρίωση, δωρεάν ανακούφιση από τον πόνο του σπιράλ και την εμμηνόπαυση. Βελτιωνόμαστε ώστε να μπορέσετε και εσείς να βελτιωθείτε. Μάθετε περισσότερα στο womenshealth.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Μάλλον δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Κατάλαβε τι να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
2: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβει. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνει το μέγεθο.
2: Ναι. Ελλήνων.
0: Ελλήνων.
1: Ελλήνων.
0: Καταλαβαίνει το μέγεθο.
2: Σοβαρά,
0: ε. Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
1: από ότι είναι στην,
0: από ότι είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνει αυτό?
2: Δεν το καταλαβαίνω, όχι. Δεν
0: γι' αυτό σου λέω, δεν πάει.
2: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέ, ναι, στο μυαλό μου. Ναι, ναι. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Η γραμμή βοήθειας της αστυνομίας είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, όποτε και αν χρειάζεστε την αστυνομία, αλλά δεν πρόκειται για κάτι επίγον. Για να αναφέρετε στη γλώσσα σας μη επίγοντα εγκλήματα ή περιστατικά, καλέστε το TIS National στο 131 450 και ζητήστε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας της Βικτόριας. Εναλλακτικά, μπορείτε να καλέσετε τη γραμμή βοήθειας της αστυνομίας στο 131 444 και η κλήση σας θα απαντηθεί στα αγγλικά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε το 000 για άμεση επέμβαση της αστυνομίας. Εγκεκριμένη ανακοίνωση από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.
2: Βασίλης Κουτονιάς, Άλαντα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Πιάστε την, φεύγει, πιάστε την.
1: Λοιπόν, επειδή σε ασχολούμαι με τα πουλάκια τώρα τελευταία.
2: Πες μας ακριβώς τώρα τι είναι αυτό που λες, γιατί άλλος το ακούει και σου λέει τι είναι αυτό τώρα.
1: Λοιπόν, τα δύο πουλάκια που λες που τα έχω ζευγάλει, είναι εκλέκτες, είναι μια χαρά. Τα βγάζεις από το κλουβάκι, τους πετάνε γύρω γύρω, σε κοτσιλίζουν, πάνε τρώνε, ξαναμπαίνουν στο κλουβί, μόνο τους τελείως υπόθεση. Έχω όμως έναν άλλον, ο οποίος όλη η μέρα κάθεται μες στο κλουβί. Ρε, το ανοίγεις να βγει, αυτός τίποτα. Με αναχωριέμαι που τον έβλεπω έτσι.
2: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στη γραμμή κι άλλον που ασχολείται με το που έχει πρόβλημα το πουλί του.
3: Οχ. Για να βγάλω το
1: πρόβλημα. Δεν Παναγιώτη, δεν έχουμε πρόβλημα.
4: Κοδεύει το πουλί σου έξω.
2: Για περίμενε τώρα, γιατί πήρε ειδική στα πουλάκια. Περίμενε.
1: Ευχαριστώ.
2: Μην μιλάτε λίγο, να μας δώσει τα φόντα της.
5: Τι είναι το πρόβλημα, παιδιά?
2: Το πρόβλημα είναι ότι ο Θοδωρής έχει ένα πουλάκι, το οποίο λέει δεν βγαίνει έξω και βγαίνει έξω μόνο το βράδυ.
3: Πει, γιατί θέλει να πει και μάρκα και μοντέλο. Άσε τα πει ο Θοδωρής.
5: Έχει περάσει ψυχολογικά προβλήματα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Πρέπει όλη μέρα, κάθε μέρα, κάποιος να μπορεί να το μιλάει, να το παίζει.
2: Πάρης μου. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν το παίζει το πουλάκι κανένας.
5: Στρατό. Ορίμασε λίγο.
1: Προειδοποιώ ότι αν έρθει στο σπίτι μου πρέπει να προσέξει τώρα λίγο που να αρχίσει και μιλάνε και βρίζουνε.
5: Τι πες όμως αυτό, γιατί εσύ βρίζεις προς κάτω.
1: Δεν βρίζω τα παπαγάλια. Τα παπαγάλια βρίζουν εμένα.
2: Δεν έχετε τέτοια.
5: Εγώ ποτέ δεν βρίζω ποτέ.
2: Δηλαδή εσένα τι λένε τα πουλάκια σου, το πάτερ ημών. Πάρεις.
6: Θα συνοψίσουμε.
2: Να τους κι ο άλλος.
6: Τα πουλιά είναι μια χαρά. Αυτός είναι το πρόβλημα.
7: Ρε μπας και ο παπαγάλος έχει μεγαλύτερο πουλί από το δικό του.
1: Δεν θα είχε ψυχολογικό πρόβλημα ο παπαγάλος.
3: Θα είχες εσύ ψυχολογικό.
4: Μα αυτό δεν μήνες η ώρα, δεν είχε παπαγάλος.
8: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
9: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
10: Βασίλης Κουτονιάς. Alan Dallon Green.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το σώρο από την τρύπα?
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Του φύγε το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και σε συγκινήθηκες και έφυγε το μαγιό.
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ήθελε να έχει ένα σπίτι 150 εκατομμύρια δολάρια.
1: Τώρα αυτή είναι η ερώτηση, αλήθεια τώρα. Τώρα μου κάνει πλάκα, έτσι δεν μπορεί. Δεν ξέρω, όχι. Για να αγοράσω, ρε φίλε, 150 εκατομμύρια δολάρια.
0: Ναι, θα έδινε 150 εκατομμύρια να πάρει ένα σπίτι.
1: Να μην έχω και ένα.
0: Βρέασε τι θα έχει.
1: Όχι, δεν θα τα έδινα γιατί δεν τα έχω.
0: Δεν θα αναλύσω το ε9 σου για να δω άμα θα το έπαιρνε.
1: Αν είχα και να αγοράσω ένα σπίτι 150 εκατομμύρια δολάρια, θα το αγόρασα. Αυτό πρέπει.
0: Είσαι αμαρτωλό.
1: Γιατί?
0: Γιατί είσαι ματαιόδοξο. Ματαιοδοξία
1: ναι.
0: Είναι ό,τι μεγαλύτερο. Γιατί, και μετά γιατί, μου λε εμένα γιατί που θέλω εγώ τα 100 εκατομμύρια και τέτοια.
1: Μου είπε, άμα είχε 150 εκατομμύρια να αγοράσει ένα σπίτι, θα το αγόραζα. Σου λέω ναι.
0: Ωρε φίλε.
1: Τι έπαθε. Είναι δυνατά.
0: Είναι ταλαιπωρημένα. Δεν ξέρω. Δεν,
1: θα κάναμε τσέρι.
0: Ακούω λε και εγώ είμαι συναχωμένο.
1: Μιλάω. Δεν ακούσα. Έχει συνηθίσει ένα ακουστικό γιατί είσαι μεγάλο άνθρωπο και μόλι φαγάζει με ακουστικό. Όχι, μην τα βάζεις αυτά. Αυτά είναι.
2: Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Είμαστε χαράματα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Απ' τη μια

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: γιατί άργησες.
1: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
2: Ρυθμός Radio.
1: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ιτσωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Βγάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγκερας, ξέρω εγώ έτσι.
2: Ναι.
1: Να κάνει έμπερχες και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλος εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
2: Τι πράγμα?
1: Και, ναι, αγγούρι. Του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγκερας.
0: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

λίγονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
1: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
2: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη γη.
1: Γιατί.
0: Θα σε φάνε αυτή
1: τη τσακούρα. Το μικρό Παρίσι της Ελλάδας είναι.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Εγώ πάντω όταν είχα πάει στη Σιλέα, δεν θυμάμαι τα long black.
1: Πού πήγε,
2: άμα πα και ζητήσει long black στο Χαϊλάου, θα σου φέρουν κανένα μπουρί.
3: Έχασε το Greek Breakfast Show. Άκουσε το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Rythmos Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ.

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram.
1: Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.